0: συνδέονται και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Radio Thiva 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5. 5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί.

0: πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283.

0: 3. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλαβος μου από μηχανής.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
5: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
6: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά.

0: σου για να πάρεις την επιδότηση.
1: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στον 9.75. Είναι 8 παρατέταρτο.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία.

0: συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959. Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
1: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
2: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262 080 510.
3: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
4: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
5: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
4: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
5: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
4: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 600.
2: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το «Σε περιμένω στο Άγαλμα» έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Radio Thiva 97,5.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
6: Follow us on Instagram.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Vogel 16 και Επαμεινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες.

0: για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελλάσοδ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελλάσοδ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
3: Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θιβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο. Να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι. Και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards Επαμεινόντα 17 στον κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
4: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
5: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
6: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393. 693-221132. 698-191-0565. 698-01-40-744. Και 6986-763-000.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
5: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, καταδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ.

0: Μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar. Επαμηνώνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι, στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723.
10: Follow us on Instagram.
11: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος.

0: Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
1: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
2: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
1: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θηβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο. Να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι. Και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee Stay Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee Stay. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301. Και Coffee Stay Billiards Επαμηνών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
5: Βουνό.
6: Θάλασσα.
5: Άσπρο.
6: Μαύρο.
5: Κρεατικά.
6: Θαλασσινά.
5: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
6: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
5: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμηνώντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
7: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
8: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80 510.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
8: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Ραδιοθήβα 97,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά

0: Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
2: Ό,τι και ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
1: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Βουνό.
9: Θάλασσα.
8: Άσπρο.
9: Μαύρο.
8: Κρεατικά.
9: Θαλασσινά.
8: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
10: Στη Λαδόκολα.
11: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμηνώντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
12: Πώς και είσαι

0: Τόσο φρέσκια και λαμπερή. Botox ή νέο αμόρε.
1: Φρουτεμπορική παϊδιώτη, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχή για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλέ τιμέ. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 2262-080-510.
2: Πάμε παραλία.
1: Πάμε, αλλά πήρες τα απαραίτητα.
2: Εννοείται. Καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα κήπου για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιαία, μη μας ψήσει ο ήλιος.
1: Το φορητό ψυγείο.
2: Το πήρα. Και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
1: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου.
2: Όχι όλο, μόνο τα καλύτερα από τον Βρακά.
1: Βρακάς. Αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
1: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό.
4: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-221132, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21600.
5: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel Events.

0: σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram.
1: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
0: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262 100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22 62 0 27 306. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 62 0 25 089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 62 0 27 950.
6: Ό,τι και ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
8: Λαχτάρα είναι.
7: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
8: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
7: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
8: Bye bye μαγείρεμα.
7: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
9: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
8: Φρουτεμπορική Σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω.
10: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή.

0: Υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Παναγιωτή. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Ο τέλειος φόνος. Η συναρπαστική παράσταση με τα απανωτά sold out στην Αθήνα που καθυλώνει τους θεατές. Πρωταγωνιστούν Θάνος Καλλιόρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φραντζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης. Σκηνοθεσία Γιώργου Φραντζεσκάκη. Ο τέλειος φόνος. Βασισμένο στην κινηματογραφική επιτυχία του Άλφρεντ Χίτσκοκ.
6: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο Θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα. Προπόληση. Δημοτική Βιβλιοθήκη, Κατάστημα Γερμανός και μόρ.
5: Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο τέλειος φόνος. Μια παραγωγή του Θεάτρου Ελιάρτ.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα, 97,5.
10: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Κυριακή εδώ, εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή και στον αγαπημένο σας σταθμό, στο Ράδιο Θήβα και στην εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Σας καλωσορίζουμε και σας βάζουμε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε πάλι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα γύρω από τον αθλητισμό που έγιναν πάρα πολλά εχθές με τραυματισμό παίχτη του Ολυμπιακού, του LKB. Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Μεγάλη ζημιά από ό,τι ακούγεται και δημοσιεύονται στα διάφορα site. Χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Θεό, τον γιατρό του Ολυμπιακού. Η αποχή είναι 6 με 7 μήνες από ό,τι ακούγεται, αλλά μπορεί να χάσει όλη τη σεζόν. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει σε άλλες κινήσεις, όχι βέβαια να πάρει άλλο παίχτη, δεν έχει το δικαίωμα, αλλά από τους παίχτες που έχει, από τον Κλέιτον και τον Γιάρεψουκ, να επωφεληθεί από αυτούς τους δύο ποιον θα δηλώσει στην Ευρώπη για επιθετικό και με ποιον θα προχωρήσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα βέβαια, γιατί όπως είπαμε η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη χτες. Όσοι είδανε το παιχνίδι, είδανε δραματικές σκηνές να είναι μπροστά στα μάτια του διαιτητή, να τραβάνε τα μαλλιά τους, παίχτες να κλαίνε. Ο τερματοφύλακας του Βόλου το είδε και αυτός ότι σαν να έφταιγε αυτός, χωρίς όμως να του κάνει φάουλ, σκληρό δεν βγήκε, με τα πόδια, με τα χέρια του βγήκε. Και συναγχωρήθηκε και αυτός πάρα πολύ, ζήτησε συγγνώμη και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε αυτή την περίπτωση. Είπαμε, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει παίκτη, θα επωφεληθεί μέσω Κλέιτον ή Γιάρεψουκ για την επόμενη σεζόν, για από εδώ και πέρα δηλαδή, για όλη τη σεζόν και για την Ευρώπη. Να πάμε να δούμε και τα διεθνή μας πρωταθλήματα, πήγανε καλά. Εκεί που αγωνίζεται ο Τζολάκης, να πούμε, η Χάλ πήρε σοπαλιά πέναντι στην Άστον Βίλα με ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι ψηλά στη βαθμολογία, θα τα δούμε αυτά αργότερα βέβαια. Για δεύτερο παιχνίδι πήγε καλά. Η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι στη Κηφισιά που έφερε το 1-1, 5-0 απέναντι στον Άρη, ένα μεγάλο σκορ. Βρήκε σιγά σιγά και η ΑΕΚ το δρόμο, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το παιχνίδι, μετά το 1-1 με την Κηφισιά που έφερε την προηγούμενη αγωνιστική, που δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Και φυσικά θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, όπως είναι και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σήμερα, που δεσπόζει σε αυτή την τρίτη αγωνιστική όσον αφορά τη Super League 1. Η Super League 2 είναι και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Χτες έγινε μόνο ένα παιχνίδι. Σήμερα θα γίνουν τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, θα αναφέρουμε και τα αποτελέσματα στο παιχνίδι, το μόνο που είχαμε, αλλά και αυτά που θα επακολουθήσουν. Επίσης θα μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, για όσον αφορά το μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για Euro Cup, για Champions League. Επίσης έχουμε και παιχνίδια εμείς εβδομάδα με την ΑΕΚ, τον εκπρόσωπό μας στο Champions League, στο UEFA Champions League, που θα παίξει με τη Λάντς, θα δούμε και εκεί τι θα γίνει, και ό,τι άλλο έχει σχέση γύρω από τον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα όπως κάνουμε κάθε φορά. Στα μικρόφωνα θα βρίσκεται ο Γρηγόρης ο Παύλου
1: και ο Μινάς Παπαθωμάς. Καλή σας ημέρα και από μένα. Γρηγόρη, πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Να δούμε πώς θα κυλήσει και η εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί καταλαβαίνεις ότι η ΑΕΚ έχει μια πρεμιέρα μπροστά της. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην μεγάλη διοργάνωση στα σαλόνια του Champions League, αστέρια όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις ότι θα είναι σημαντικό το παιχνίδι.
0: Σημαντικό.
1: Απέναντι και φυσικά η Νέα Φιλαδέλφια θα είναι κατάμεστη, δεν το συζητάμε. Σε αυτό το πρώτο μάτς της ΑΕΚ στην πρεμιέρα στη League Phase του Champions League. Και καλό θα είναι να πάρει μια νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ, γιατί και να ξεκινήσει με το δεξί που λέμε την διοργάνωση, διότι η ΑΕΚ έχει δύσκολους αντιπάλους. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η ΛΑΣΚ Μινά είναι αυστριακή ομάδα. Είναι πρώτη στην βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές. Έχει ξεκινήσει εκεί το πρωτάθλημα στην Αυστρία.
1: Ναι, είναι καλή ομάδα. Πολύ
0: έχει,
1: καλή ομάδα.
0: Εκτός που είναι πρώτη, έχει 15-2. Έχει βάλει 15 γκολ και έχει δεχτεί 2. Από ό,τι βλέπεις, είναι μια σκληρή άμυνα. Δεν δέχεται εύκολα γκολ. και είναι και πρώτη στην βαθμολογία αυτή τη στιγμή με 15 βαθμούς.
1: Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή.
0: Είναι, θέλει προσοχή. Δεν έχει και αυτή πολλά παιχνίδια επίσημα στα πόδια της από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν πάβει, σου λέω, να είναι μια ομάδα καλή που αυτή τη στιγμή σκοράρει εύκολα από ό,τι δείχνει, γιατί έχει τα περισσότερα γκολ και είναι και πρώτη στην βαθμολογία, όπως είπα, και έχει δεχτεί μόνο 2 γκολ. Να δούμε τι θα γίνει. Δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να το δουν διαφορετικά οι παίχτες και ο κύριος Νίκολιτς της ΑΕΚ το παιχνίδι αυτό, και θα το δουν διαφορετικά, γιατί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως ξέρεις, να είναι διαφορετικά, δεν είναι πάντα όπως είναι στην Ελλάδα. Και να δώσει μεγάλη προσοχή και να ξεκινήσει.
1: Λάσκ, να πούμε ότι έκανε ανατροπάρα απέναντι στη Celtic και την απέκλεισε στα play-off του Champions League. Μια Celtic που έδειχνε από το πρώτο μάτσο ότι είχε το μάτσο στα χέρια της και την πρόκριση. Όμως στην Αυστρία αλλάξαν τα δεδομένα και η Λάσκ έκανε φοβερό παιχνίδι και έκανε ανατροπάρα, φίλε, και πήγε στη League Phase του Champions League.
0: Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται η ομάδα είναι πολύ καλά δομημένη, από ό,τι φαίνεται και η ομάδα αυτή. Είπαμε, πρέπει να την προσέξει η ΑΕΚ, να μην την υποτιμήσει καθόλου. Είπαμε, είναι μια αυστηρική ομάδα, πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματός της και αυτή, μετά από πενταγωνιστικές. Όπως είπες και εσύ, έκανε ανατροπή και πέρασε στα μεγάλα σαλόνια στο UEFA Champions League, μετά από αγώνες που έδωσε προκριματικά. Πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή ΑΕΚ αν θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, και όχι μόνο για την ΑΕΚ και να μπορέσει να πάει καλά στο Champions League, αλλά και για τη χώρα μας που έχουμε ανάγκη τους βαθμούς.
1: Για τη χώρα μας, Γρηγορή, θέλουμε βαθμούς.
0: Θέλουμε βαθμούς για τη χώρα μας.
1: Καλό θα ήταν, χθες το είπαμε, ότι ο ΠΑΟΚ μας τα χάλασε λίγο.
0: Ο ΠΑΟΚ μας τα χάλασε.
1: Να είχαμε 5 εκπροσώπους, έχουμε 4. Καλό θα είναι να παίρνουν βαθμούς, γιατί και τα προκριματικά και τη League Phase είναι σημαντικά. Και ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός δύσκολα παιχνίδια, αλλά, φίλε, μπορεί να περάσει για μένα. Άμα είναι ένας καλός Παναθηναϊκός, μπορεί να τα παλέψει όλα τα παιχνίδια, όπως και ο Ολυμπιακός και ο Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός,
1: Όφη είναι λίγο δύσκολο, διότι
0: δεν έχει την εμπειρία.
1: Δεν έχει την εμπειρία, δηλαδή σαν τον Ολυμπιακό. Όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, έτσι.
0: Είπαμε, είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Φέτος η Όφη βγάζει μάτια στην Ευρώπη. Εμένα, φυσικά, τουλάχιστον, φίλε, την Τζέσσεκα Σόφια στην πάτησε.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: μέσα
1: να μου πεις, δεν είναι το μεγαθύριο, αλλά δεν πάβει να είναι μια βουλγαρική ομάδα. Είναι επικίνδυνη
0: ομάδα, όπως το πες, ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε στη League Phase τι θα γίνει. Μπορεί και Όφη να, και εκεί στη League Phase, να τα πάει καλά. Δεν λέμε. Μακάρι.
0: Εμείς
1: ακόμα
0: σε όλες τις ελληνικές ομάδες, όπως το έχουμε πει κάθε φορά από εδώ, θέλουμε βαθμούς να πάνε καλά στα τα σωματεία τους, και όχι μόνο, αλλά να πάνε καλά και στην γενικά, να μαζέψουμε βαθμούς για την Ευρώπη, γιατί τις έχουμε ανάγκη, και να ανεβαίνουμε ψηλότερα κάθε φορά, κάθε χρονιά δηλαδή, να κάνουμε νίκες και να ανεβαίνουμε ψηλότερα στη βαθμολογία όσον αφορά στην UEFA για τη χώρα μας. Και φυσικά να αμείβονται και τα σωματεία τους και να προχωράνε στις επόμενες φάσεις.
1: Να περάσουμε στο χορηγό. Πάμε στο χορηγό,
0: της εκπομπής. Ναι. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Να περάσουμε και σε χαιρετισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε μένα, στην οικογένειά μου, στην Βάσο, στον Παναγιώτη, στον μικρό Σπυρίδωνα, στον Ηρακλή και στη Σοφία. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην καλό φίλο και συνάδελφο, τον Μινά Παπαθωμά, και στην οικογένειά του. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Βαγγέλη το Μακρύ, τον καλό φίλο και συνάδελφο και ρεπόρτερ σε όλα τα γήπεδα, όπως πέρσι έτσι και φέτος. Πολλούς χαιρετισμούς σε αυτόν, να είναι υγιής σε αυτόν και στην οικογένειά του, γιατί τον έχουμε ανάγκη φέτος στα γήπεδα για άλλη μια φορά. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά εκεί στη Γερμανία που μας ακούνε, στον Φώτη, στον Λία και στον Γιάννη, στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας, Επίσης, να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στον φίλο μας τον Άρη τον Θεοδόρο από την Αθήνα, στον φίλο μας τον Γιάννη από την Αθήνα, την Ελένη και την μικρή Μαρίζα. Επίσης, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά εκεί στον Αλίαρτο, στον φίλο μας τον Χρήστο με την Άσπρη την Κλούβα, στον φίλο μας τον Γιώργο, τον φίλο μας τον Λάμπρο και σε όλα τα παιδιά εκεί που μας κάνουν την ακρόαση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Κώστα και γείτονα εκεί του Μινά, πολλούς χαιρετισμούς. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον καλό φίλο και φίλο και ρεπόρτερ από την Εύβοια και την Χαλκίδα, τον φίλο μας τον Θοδωρή. Δεν μπόρεσαμε να τον έχουμε χτες. Θα δούμε αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να τον βγάλουμε σήμερα, γιατί έχει και αυτό τις δικές του δουλειές και υποχρεώσεις. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι όμως παρόν. Εδώ και αυτός να μας πει το τι συμβαίνει και από εκεί, από την Εύβοια. Όπως είπαμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική έχουμε την Εκάριστο, την Αρτάκη, στον όμιλο της Τίβας πάντα
1: και για την ΓΑΜΑ Εθνική. Και περιμένουμε κληρώσεις πρωταθλημάτων στην Εύβοια, 7 του μηνός νομίζω.
0: Ναι, πάνω. Δεν έχουμε την κλήρωση εκεί στα τοπικά.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Όχι,
1: δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα στην Α, στη Β και στην ΓΑΜΑ κατηγορία. Έχουν και ΓΑΜΑ αίρεση τεχνικό.
1: Εκεί έχουν πολλούς ομίλους.
0: Και πολλούς ομίλους.
1: Έχουν στη Β, έχουν δύο ομίλους. Στη ΓΑΜΑ έχουν
0: αρκετά νέα από εκεί. Και όπως είπαμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική που είμαστε στον ίδιο όμιλο, θα έχουμε πολλά να λέμε και να βλέπουμε μαζί, να σχολιάζουμε. Όπως είπαμε, Αρτάκη, Αλιβέρη και Κάριστος είναι στο ίδιο όμιλο με τη Θήβα, στον πέμπτο όμιλο που είναι και η Θήβα. Και θα έχουμε πολλά να πούμε όσον αφορά από την Εύβοια και τη Χαλκίδα, το τι θα μας λέει και αυτός για τις ομάδες, το πώς πηγαίνουν. Επίσης, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα παιδιά εκεί στο Λεοντάρι, στον φίλο μας τον Λουκά και τον Βασίλη που μας κάνει ακρόαση εκεί στα ψηλά βουνά. Και επίσης, φυσικά, σε όλους εσάς που θα είστε και σήμερα κοντά μας σε αυτή την αθλητική εκπομπή, την δεύτερη αθλητική εκπομπή μετά την πρεμιέρα που είχαμε χθες στις εκπομπές μας. Να είστε κοντά μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε και να πούμε και να δούμε φυσικά το τι συμβαίνει γύρω από όλο τον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα όπως κάνουμε κάθε φορά. Μινά, το μικρόφωνο σε ένα.
1: Λοιπόν, ανταποδίδω τις καλημέρες που είπε ο φίλος ο Γρηγόρης σε όλα τα παιδιά και από μένα. Να στείλω στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα και στην Αλική στην παραλία, στο φίλο μας τον Αντρίκο, στον Γιώργο με τη Μέρη, στον φίλο μας το Χριστάρα που μας ακούει και στο Άγιο Θοδόρους. Να είσαι καλά, Χριστό. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Πολλούς χαιρετισμούς επίσης στον φίλο μας τον Χρήστο που είναι πάντα πιστός ακροατής και ο φίλος μας.
1: Πιστός ακροατής, βέβαια.
0: Μας στέλνει στο Facebook συνέχεια τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια.
1: Και όλους που θα είναι μαζί μας
0: και φυσικά σε όλους εσάς που θα είστε κοντά μας.
1: Να πούμε, εμείς θα πάμε σε μια μουσική γέφυρα τώρα και θα επανερχόμαστε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ανανεώσεις και μεταγραφές των ομάδων της Βιωτίας. Θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά το θέμα, γιατί πρέπει να προβάλλουμε και λίγο τις ομάδες Βιωτίας. Και μετά θα ξεκινήσουμε με τα διεθνή και με τα υπόλοιπα συναφή. Έχουμε Champions League και αυτά, μείνετε μαζί μας. Υπενθυμίζω στα μικρόφωνα Γρηγόρης Παύλου Μινάς Παπαθωμάς. Μας ακούτε και μέσω ίντερνετ www.radiothiva.gr και είσαι συντονισμένοι εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας, στο Radio Thiva 97,5. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο μαζί.

Οι επιλογές των μουσικών κομματιών που ακούμε σήμερα γίνονται από τον Μινά Παπαθωμά. Ήδη αρχίζει και βάζει τραγούδια που μου αρέσουν.

0: Αυτός ήταν ο Ανδρέας ο Τσουκαλάς με το Νόμιζα. Παλιό τραγούδι, δεκαετίας 90, τραγούδι, και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είχαμε καιρό να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Γενικά και στους σταθμούς,
0: να βάλουμε λιγάκι κάτι διαφορετικό.
1: Και στους νέους σταθμούς, στους ραδιοφωνικούς, δεν ακούμε τέτοια τραγούδια. Μας αρέσει η εποχή 80-90. Είμαστε λάτρες αυτήνς της μουσικής και φυσικά της ελληνικής και της ξένης. Αλλά είπαμε, σε καινούριους σταθμούς δεν πολύ ακούμε αυτό το τραγούδι και αυτά που θα επακολουθήσουν τα τραγούδια μετά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μεταγραφές και ανανεώσεις των ομάδων της Βιωτίας μας, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: να ξεκινήσουμε με την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας. Ανανέωσε ο Τσόνης, ο Τσίμας, ο τερματοφύλακας, ο Αχμέτογλου, ο Γκέτς, ο Βλάχος, ο Κοροδήμος και ο Αχμέτογλου Σίγμα. Να πούμε επίσης, ανανέωσαν ο Σκλαβούνος, ο Καφές, ο Βούσουρας, ο Αθανασίου, ο Τσίτουρας στον Επαμεινόδα Λεύτρων, ο Κατσιμίχας επίσης στον Επαμεινόδα, στην Ένωση ο Μαλισόβας, ο Κώστας, ο Μητάκης στα Ινόφυτα, ο Σιαράπης επίσης στα Ινόφυτα, αυτές είναι ανανεώσεις, ο Τσάκουλης, ο Βαρσάμι στην Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας, ο Λαμπρόπουλος στην Ένωση, ο Μουράτης στην Ένωση και ο Βαρσάμις ο Αλφα στην Ένωση. Πάμε να πούμε λιγάκι, ο Σκλιάς ανανέωσε με τον ΑΟ Ινόφυτα, ο Γιαλός στα Ινόφυτα, ο Ξανθόπουλος επιθετικός στα Ινόφυτα, ο Φλότσκιος στην ομάδα των Ινόφυτων, ο Μπεκίρη στα Ινόφυτα, ο Καρλατήρα στα Ινόφυτα, ο Αλαράη στην ομάδα των Ινόφυτων. Είναι διάφορες ομάδες, να πούμε,
1: μεταγραφές και
0: ανανεώσεις.
1: Ο Μπαμπούλας
0: ανανέωσε με τη Δόξα Μουρικίου, ο Πετινάρης με τον Επαμεινόντα, ο Λιόλιος με τον Άο Μαυρωματίου, όπως και ο Χριστοδούλου και ο Νίκας, ο Ρόκας και ο Λιγομενίδης. Επίσης ο Αγνιάδης ανανέωσε με τον Επαμεινόδα Λεύτρων, ο Τοσούνης με τον Παναλίαρτο ο τερματοφύλακας, ο Δρίτσουλας με τον Άο Μαυρωματίου, ο Σιαμανδούρας με τον Άο Μαυρωματίου, ο Στοιχιός ο Στέλιος με τον Μαυρωμάτι, ο Πελώνης με τον Μαυρωμάτι και ο Δρόσος με τον Άο Μαυρωματίου. Επίσης τον Άο Επαμεινόδα ανανέωσε ο Καραγιώργος, στην ΑΕΔ Λεσίου ο Καινουριάκης, στον Επαμεινόδα ο Νόκας, ο Τσιόλης, ο Ζωγράφος, ο Νόκας, ο Αλφα και ο Τσαχνόπουλος. Ο Τσαχνόπουλος είναι παίχτης μου φαίνεται που πήρα από την Αθήνα. Ο Μαρίσα στην ΑΕΔ Λεσίου όπως και ο Καραμπάς. Ο Γρίλιας στον Άο Μαυρωματίου μαζί με τον Δρίτσουλα, το Μη. Ο Ξάνθος ανανέωσε με τον Επαμεινόδα όπως και ο Ρόκας, ο Γιάννης και ο Κουτσοδήμος, ο Δημήτριος. Να πούμε, ο Κωνσταντινόπουλος ο Παναγιώτης ο τερματοφύλακας ανανέωσε με τον Άο Πλατεών, όπως τον Άο Πλατεών ανανέωσαν και ο Λούκας, ο Δερβέναγας με την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας, ο Κατής με τον Πανγεωργικό, ο Κόνστας με τον Άο Μαυρωμάτι, όπως και ο Λάμπρου και ο Πανούσης. Στην επόμενη καρτέλα η Άσκρη ανανέωσε με τον Λάμπρου τον Μπαμπούλα το Λάμδα, τον Μπαμπούλα το Νι, το Λιμπέρι, τον Κορδόνη, τον Κουτί, η Νίκη Λαφιστίου, όπως και ο Φωλιάς. Μετά, η Νίκη Λαφιστίου επίσης ανανέωσε ο Λιάκος, ο Μακρύς ο Σπύρος με τον Πάο Κοκκίνου, ο Κουκοβίνος με την Νίκη Λαφιστίου, η Άσκρη με τον Λιμπέρι, ο Γρεβενιώτης με την Άσκρη, ο Δελιανίδης με την Άσκρη και ο Παναγάκος με την ομάδα της Άσκρης. Πάμε λιγάκι στο επόμενο. Ο Λιμπερίου με τη Θύελλα Ξηρονομής, ο Κουτσομίχος με την ΑΕΔ Λεσίου, ο Καβάς με την ΑΕΔ Λεσίου, ο Μεγάλος ο Λεωνίδας με τον Παναλίαρτο, ο Τζουβάρας με την Νίκη Λαφιστίου, όπως και ο Τζουβάρας ο Γάμα και ο Θήτα, και ο Μιτσάκης ο Δέλτα με την Νίκη Λαφιστίου. Περνάμε στην επόμενη ομάδα. Ο Λιακόπουλος με τον Άο Μελισσοχωρίου, ο Παλαιολόγος με την Νίκη Λαφιστίου, ο Κουμούτσος με την ομάδα της Άσκρης, ο Σπαϊδιώτης με τον Κιθερώνα Καπαρελίου, ο Αρκούδης με τον Παναλίαρτο, όπως και ο Τριανταφύλου ο Σωτήρης και ο Τριανταφύλου ο Βασίλης με τον Παναλίαρτο, ο Ταρούση με την Νίκη Λαφιστίου, ο Τσέλος ο Ηλίας με τον Παναλίαρτο, ο Χατία με τον Ελαιώνα, όπως και ο Χρήστου, ο Τσαπρούνης με τον Πανγεωργικό, ο Δημητρέκο με την ομάδα του Απόλλωνα Ακρεφνίου και ο Σοφός ο Μπάμπης με την ομάδα του Μελισσοχωρίου. Τώρα με την ομάδα του Ελαιώνα ανανέωσαν ο Λάμπρου και ο Χολέβας και ο Χρήστου, ο Κωστίκος, ο Αγγελής, ο Νίκας και ο Ταρούση με την Νίκη Λαφιστίου. Περνάμε στην επόμενη, ο Γούλας με την ομάδα του Παναλίαρτου, ο Βόλης με την ομάδα του Μελισσοχωρίου όπως και ο Ιωάννου, ο Καναλής ο Σπύρος με την ομάδα του Κιθερώνα, ο Ζήκος με την ομάδα του ΑΕΣ Ελαιώνας όπως και ο Νταγιάκος και ο Γεωργίου. Πάμε στην επόμενη, ο Ριζάι με τον Μπάσκι Θερώνα Καπαρελίου όπως και ο Παχάκης και ο Τσιόλης, ο Πάπα Κωνσταντίνου, με την ομάδα των Πλατεών ο Ηλίας, ο Κουτσοδήμος και ο Σματσί με την Νίκη Λαφιστίου. Αυτές είναι ανανεώσεις όλες που λέμε. Ο Σταμέλος ο Δέλτα με τον Κιθερώνα Καπαρελίου, όπως και ο Σύνης και ο Στοιχιός ο Βασίλης, ο Στοιχιός ο Θανάσης, ο Πάπα Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης, ο Καλατζής ο Γιώργος και ο Φάσκο. Πάμε στην επόμενη ομάδα, ο Παπαναστασίου ο οποίος με τον Αμελισσοχωρίο, στο κόκκινο έμεινε και ο Γεωργίου, ο Γιώργος ο αρχηγός, ο Γερογιάννης ο Μπάμπης με ανανέωση με τον Κιθερώνα Καπαραλή όπως και ο Γερογιάννης ο Γιώργος, ο Καντάς με τον Κιθερώνα όπως και ο Μπόβαλης και ο Καλατζής ο Κώστας. Πάμε λιγάκι στην επόμενη ομάδα, στον Απόλλωνα Κρεφνίου. Παυλιώτης ανανέωσε όπως ο Παυλιώτης, ο Γιάννης και ο Χρήστος. Ο Τερόλη επίσης και οι δύο Τερόλη. Ο Ψυχούλας, ο Πέτρενας με την ΑΟ ομάδα της Άσκρης και ο Μακρυπούλιας, ο Δημήτρης με τον ΑΟ Μελισσοχωρίου. Τώρα στο ο Γεωργίου, ο Σπύρος με τον Απόλλωνα Κρεφνίου, ο Κοροβέσης με το Ακρέφνιο, ο Μάρας με το Ακρέφνιο, ο Μάμαλης με το Ακρέφνιο, ο Μπεθάνης, ο Μπάρλος και ο Ντράζη. Πολλές ανανεώσεις βλέπουμε οι ομάδες. Ναι, ο Τσαρουχάς με την ομάδα της Άσκρης, ο Δαμπάνης με το κόκκινο, ο Φουρτάκας με το κόκκινο όπως και ο Ντελής, ο Άρεφ, ο Δημήτρης με τον Απόλλωνα Ακρεφνίου, ο Ανδρίτσος, ο Χρήστος με τον Απόλλωνα Ακρεφνίου και ο Ανδρίτσος, ο Γιάννης με το Ακρέφνιο. Πάμε στην επόμενη ομάδα, ο Θεοδωρογιάννης με τον Πανγεωργικό, ο Κούπε με τον Πανγεωργικό, ο Κόλιας, ο Μούτσα με την ομάδα του Κοκκίνου, ο Κατσιφής, ο Μάριος με την ομάδα του Ελαιώνα όπως και ο Τσατσαρώνης, ο Δημήτρης και ο Καλαμάρας με την ομάδα του Κοκκίνου. Πάμε στην επόμενη, ο Καπέλιος ο Παναγιώτης με την ομάδα του Ελαιώνα, ο Λιμπέρης ο Νίκος με την Άσκρη, ο Γκίνης ο Μάριος με την ομάδα του Ελαιώνα όπως και ο Τσάλεζας, ο Τζαβέλας με την ομάδα των Πλατεών, ο Μπαρκώσης με την ομάδα του Κοκκίνου όπως και ο Τζούτη. Πάμε λιγάκι στην επόμενη, ο Κασμάς με τον ΑΟ Πλατεών μαζί με τον Κατσαμπέκη, ο Τερζίου με την ομάδα της Άσκρης μαζί με τον Λιμπέρι, Αναστασίου με την ομάδα της Άσκρης, Χασάπης με την ομάδα των Πλατεών και Κοντογιώργος με την ομάδα του Ελαιώνα. Τώρα, αυτά είναι στο... Ναι, αυτά ήταν μερικά
1: οι ανανεώσεις που είχαμε, που είχαμε
0: οι ανανεώσεις.
1: Όσον αφορά την βιωτεία.
0: Ναι, σημαντικά και εδώ, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, Γρηγόρη, πώς κινούνται οι ομάδες, ναι, γιατί καταλαβαίνεις.
1: Γιατί
0: ότι...
1: δίνουν πολλά φιλικά οι ομάδες, να ξέρετε, όσον αφορά την Α κατηγορία βιωτείας, αλλά και τις υπόλοιπες, στην Β κατηγορία και στους δύο ομίλους. Έχουν γίνει ανανεώσεις, έχουν γίνει πολλές επιστροφές σε παίκτες.
0: Ναι.
1: Σημαντικά, ναι.
0: Να πρέπει πούμε, να γνωρίζει να πούμε ο κόσμος, ελεύθεροι παίκτες. Ο Παπάζογλου, ο Παπάζογλου Βαγγέλης από τον ΑΟ Μελισσοχωρίου έχει μείνει ελεύθερος, ο Τσόνης από τον ΑΟ Μελισσοχωρίου, ο Βασιλείου από την ομάδα του Υψηλάντη, ο Παπαδέλης ο Σπύρος από την ομάδα του Απόλλωνα Ακρεφνίου. Αυτές είναι μερικές επίσης μεταγραφές. Ο Μάδης, ο Αθανάσιος πήγε από τον Τροφόνιο Λιβαδιά στον Κιθερώνα, ο Στάθης πήγε από το Θεσπιακό στον ΑΟ Μαυροματίου. Ο Θεσπιακός, να πούμε, η ομάδα του Υπάτου και ο Ολυμπιακός δεν κατεβαίνουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΕ Βιωτίας. Σημαντικές απώλειες, φίλε Γρηγόρη.
1: Απώλειες και αυτές.
0: Από την άλλη, ο Ντέλας πήγε από τον Τροφόνιο στον Πανγεωργικό, ο Καραβάς από τον Ισαΐα Δεσφίνα στην Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκειρας, ο Μεμάη από τον Πανδαβλιακό στην Ένωση, ο Κοντός χωρίς ομάδα πήγε στον ΑΟ Ινόφυτα, ο Αρκουλής από την ΑΕΔ Λεσίου πήγε στην ομάδα των Ινοφύτων, ο Νάκος από την ομάδα του Μελισσοχωρίου πήγε στο Κάστρο, ο Λεκλή από τον Εθνικό Άγιο Δημητρίου πήγε στο Κάστρο, ο Στάθης από το Θεσπιακό στον ΑΟ Μαυροματίου, ο Μπαλωμένος από τον Παναλίαρτο στο Κόκκινο, ο Καΐλης από τον Αμβρισιάδη Στόμου στην Ένωση, ο Κονιαβίτης από τον Μπαουρούφ στην ομάδα των Ινοφύτων, ο Ντόκα το Λεβαδιακό K17 στην ομάδα των Ινοφύτων. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Ο Παπαδόπουλος από τον Υψηλάντη στον Απόλλωνα Ακρεφνίου, ο Τρικαλίτης ο Φώτης από τον Άο Υπάτος στον Άο Μαυροματίου, ο Λίλιος από τη Δόξα Βύρωνα στον Παναλίαρτο, ο Λάμπρου από τη Θέλα Ξηρονομής στον Άο Μαυροματίου, ο Κιούσης ο Αθανάσιος από το Θεσπιακό στον Άο Μαυροματίου, ο Νικήτας από το Φωστήρα και Σαργιανή στο Μαυρομάτι, ο Μπαρδόσας από τον Παναλίαρτο στον Ελικόνα Δοβρένας. Πάμε στην επόμενη. Ο Λούλος από τη Ρήξη Λιβαδιά στον Πανγεωργικό, ο Σιαμπάνης από την Κόρινθο στον Κιθερώνα Καπαρελίου, ο Βάθης ο Μάριος από τον Άο Υπάτο στον Κιθερώνα, ο Λάμπρου ο Βασίλης από τον Κιθερώνα στον Άο Μαυροματίου, ο Τιόλης ο Κώστας από τον Άο Υπάτο στον Άο Πλατεών, ο Παπαναστασίου ο Ηλίας από τον Κιθερώνα στον Επαμηνών Δαλεύτρων και ο Μανάρας από τον Ύφεστο Νίκαια στο Μαυρομάτι. Περνάμε στην επόμενη καρτέλα. Ο Κόντρα από τον Άο Υπάτο στον Παναλίαρτο, ο παίκτης ο Ντερβίση από τον Άο Υπάτο στον Παναλίαρτο, ο Ματολάρη ο Ντένι από τον Άο Υπάτο στον Παναλίαρτο, ο Ματολάρη ο Άρμπι από τον Άο Υπάτο στον Παναλίαρτο, ο Δημητράς ο Χρήστος ο τερματοφύλακας από το Νέο Τροφόνιο στον Πάο Κοκκίνου, ο Χαροκόπος ο Δημήτρης από τον Άο Υπάτο στον Άο Μελισσοχωρίου και ο Σπανός ο Γιώργος από το Κάστρο στον Απόλλωνα Ακρεφνίου. Περνάμε στην επόμενη. Ο Γαλανάκος ο Δημήτρης από τον Παρνασό Αφίκλια στον Απόλλωνα Ακρεφνίου, ο Σκαγιάκος ο Κώστας από τον Εθνικό Άγιο Δημητρίου στο Κάστρο, ο Ασημάκης ο Ζωγράφος από τον Άο Θήβα στον Άο Πλατεών, ο Κατσιμήτρος ο Δημήτρης από τον Άο Υπάτου στον Παναλίαρτο, Κωνσταντινόπουλος ο Παναγιώτης από τον Άο Επαμηνώντα στον Άο Μελισσοχωρίου, ο Παυλιώτης ο Νίκος από τον Τροφόνιο Λιβαδιά στον Απόλλωνα Ακρεφνίου και ο Φουφούνης ο Δημήτρης από τον Άο Μελισσοχωρίου στον Άο Πλατεών. Περνάμε στην επόμενη. Ο Νικολάου από το Θεσπιακό στον Πάο Κοκκίνου, ο Σταμέλος Αναστάσιος από τον Απόλλωνα Νεοχωρακίου στον Μελισσοχώρη, ο Πέρας ο Ξενοφών από τη Θήβα στους Πλατεές, ο Αγιοκυριακιώτης από τον Αμαρτιακό στην ομάδα του Δηλεσίου, ο Τσίπης από τη Θήβα στον Ελαιώνα, ο Ρουπάκος ο Ευάγγελος από τον Ελοπιακό στον Κιθερώνα και ο Ντάμκας ο Βασίλης από τον Ελοπιακό στον Ελαιώνα. Περνάμε στην επόμενη. Ο Ευσταθίου ο Βασίλης από τον Ελαιώνα στον Άο Μελισσοχωρίου, ο Δάβρης από τη Θήβα στο Δήλεση, ο Σταματίου από τα Ινόφυτα στον Ελαιώνα, ο Σκουρτανιώτης από τον Απόλλωνα Νεοχωρακίου στην ΟΑΕΣ Ελαιώνας, ο Κατσογιάννης από τη Μαλεσίνα στις Πλατέες, ο Μπότσης από τον Παρνασό Αμφίκλια στον Παναλίαρτο, ο Τριανταφύλου ο Αναστάσιος από τον Κηφισό κάτω τη Θωρέα στον Πανγεωργικό. Περνάμε στην επόμενη. Κοβατσάη από τη Θύελλα Πάτρα στην Νίκη Λαφιστίου, Μαργώνης από τον Παναλίαρτο στο Κόκκινο, Κατσιγιάννης από τον Ιωνικό Αστέρα στον Πάο Κοκκίνου, Κωστάκογλου από τον Παναλίαρτο στο Κόκκινο, Πέρας από τον Παναλίαρτο στις Πλατέες, Λεοντάρης από τον Ελαιώνα στον Άο Μελισσοχωρίου και Κουβατσίδης από τον Ελαιώνα στον Άο Μελισσοχωρίου. Περνάμε στην πρώτη τελευταία καρτέλα. Ο Δηλαβέρης από τον Ελαιώνα στο Κάστρο, ο Ντελής ο Δημήτρης από τον Ακρέφνιο στον Πάο Κοκκίνου, Ζαφυρόπουλος ο Παναγιώτης από τις Πλατέες στον Ελαιώνα, Μπεθάνης από τον Πάο Κοκκίνου στο Κάστρο, Αλεξίου από τον Ολυμπιακό Λουτρακίου στον Πάο Κοκκίνου, Καλογύρου από τον Απόλλωνα Νεοχωρακίου στον Πάο Κοκκίνου και Νίκας από τον Πάο Κοκκίνου στον Απόλλωνα Ακρεφνίου. Και περνάμε και στην τελευταία μας καρτέλα. Ο Λέκλη από το Διόνυσο στο Κάστρο, ο Παπαλάμπρος από το Διόνυσο στο Κάστρο, ο Κιό Δημόπουλος από το Διόνυσο στο Κάστρο. Αυτά είναι, φίλε Γρηγόρη, πολλές ανανεώσεις και πολλές μεταγραφές οι ομάδες.
1: Πολλές ανανεώσεις, πολλές μεταγραφές. Καλό είναι αυτό, γιατί οι ομάδες προσπαθούν να δείξουν το καλύτερό τους σε αυτό, όσον αφορά την Α κατηγορία, αλλά και στη Β. Στους δύο ομίλους που έχουμε πάλι ομάδες, θα είναι ένα συναρπαστικό πιστεύω πρωτάθλημα όσο για την
0: αλλά είναι μείον
1: Α κατηγορία, αλλά ομάδες, είμαστε μείον δύο ομάδες, ναι.
0: Ο ΑΟ Υπάτου ο Ολοπιακός από την Α κατηγορία και γι' αυτό πήρε η ομάδα το Λεύτρον τη θέση τους για να γίνουν οι ομάδες όπως πρέπει να είναι.
1: Μάλιστα, πάλι λίγες είναι μηνά.
0: Είναι λίγες όμως, ναι. Αλλά πρέπει να μπουν καινούργιες ομάδες, αλλά δυστυχώς, φίλε Γρηγόρη,
1: αντί να μπαίνουν, αποχωρούν ομάδες. Είπαμε τα έξοδα είναι πολλά. Ματώνουν οι προέδροι, ματώνουν όλα τα σωματεία, όσο στην Α κατηγορία, αλλά και στη Β. Να ευχηθούμε μια καλή σεζόν να έχουν και
0: χωρίς τραυματισμούς
1: όλες οι ομάδες. Καλή επιτυχία στους παίχτες που πήρανε, να τους βγούνε που λέμε οι παίχτες και να δείξουν το καλύτερό τους σε αυτό και οι παίχτες και οι ομάδες. Και να, γιατί υπάρχει ένα πραγματικά ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Όσοι το βλέπετε από εδώ, γιατί μεταδίδουμε πολλά παιχνίδια για την Α κατηγορία Βιωτίας και πέρσι και φέτος, γίνεται πραγματικά ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και πολύ όμορφο και όσο στην Α όσο και στην Β.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχουν αξιόλογοι παίχτες που το έχουμε πει ότι η Βιωτία έχει βγάζει πάντα αξιόλογους παίχτες.
0: Μοντέλα,
1: πάντα.
0: Μοντέλα. Μοντέλα και ταλέντα.
1: Και ταλέντα, ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσχετη, είπα μοντέλα και ταλέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Γιαννάκη Πλούταρχο τώρα. Το χαστούκι της αγάπης. Και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο με διεθνή πρωταθλήματα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή μπαλαδόρη τη Ευβοιωτίας.
1: Γκρέγκορη, δεν μπορείς να πεις τα τραγουδάκια, πώς τα ακούς?
0: Το τραγούδι ήταν και αυτό, και το δεύτερο, και το πρώτο, και τώρα το δεύτερο με τον Πλούταρχο. Τέλειο. Έχεις κάνει καλή επιλογή από ό,τι φαίνεται στα τραγούδια.
1: Παίρνω χράρια από σένα, μου φαίνεται.
0: Ναι, σου έχω εμπιστοσύνη, όπως και εσύ έχεις εμένα. Και οι επιλογές είναι μία προς μία φοβερές και φοβερά τραγούδια. Είμαστε και πάλι μαζί εδώ, είσαστε συντονισμένοι στο Radio Thiva 97,5. Όσοι έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας, στην δικιά σας αθλητική εκπομπή Μπαλαδόρη της Ευβοιωτίας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2, εδώ η δικιά σας αθλητική ενημέρωση από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ευβοιωτίας, πιο άλλο, το Radio Thiva 97,5. Να περάσουμε στα διεθνή πρωταθλήματα, όπως σας είπαμε και προηγουμένως. Να ξεκινήσουμε από την Premier League, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να πούμε ότι είχαμε την τρίτη αγωνιστική εχθές. Να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε εχθές. Χαλ Άστον Βίλα 0-0. Μία Χαλ με ένα Τσολάκι καταπληκτικό. Πάρα πολύ καλός.
1: Ο Τσολάκης που έχει κατεβάσει ρολά, φίλε.
0: Έχει κατεβάσει ρολά. Δεν έχει δεχτεί σε τρεις αγωνιστικές γκολ. Καλό αυτό. Η Άστον Βίλα πίεσε τη Χαλ. Η Χαλ στα τελευταία λεπτά πίεσε για να πάρει το παιχνίδι. Έχασε και αυτή καλές ευκαιρίες. Τελικά ήρθε το 0-0 απέναντι σε μια, όπως είπαμε, Άστον Βίλα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως και πέρσι που πήρε και το ευρωπαϊκό. Μπρέτφορντ Σάντζελαντ 1-1, Μπράιτον Λίτς 1-1, Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 2-3, Μάντσεστερ Σίτι Κόβεντρι. Η νεοφώτιση ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει απέναντι στο μεγαθύριο τη Μάντσεστερ Σίτι κάτι εχθές. Αν και η Σίτι κέρδισε ένα 0-0 Κόβεντρι. Άρα δυσκολεύτηκε να πάρει το παιχνίδι. Αυτό δίνει το αποτέλεσμα.
1: Η Σίτι που είναι και αντίπαλο τη Άξτρη Λίκ Φέσου Τσαμποσλίν.
0: Μάλιστα, βλέπουμε ότι η Κόβεντρι, η νεοφώτιση ομάδα από τη Τσάμπιον που ανέβηκε φέτος, έχασε από τη Manchester City 1-0.
1: Αλλά δύσκολα όμως.
0: Δύσκολα. Αυτό δείχνει ότι ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, ούτε και στην Αγγλία που...
1: Γιατί άμα το πάρουμε, δηλαδή, εντάξει, τώρα όταν παίζει Manchester City με μια νεοφώτιστη ομάδα, περιμένεις να μπουν πολλά γκολ, ρε φίλε.
0: Περιμένεις να μπουν πολλά. Αλλά βλέπεις ότι η Κόβεντρι το πάλεψε και το αξίζει που ανέβηκε.
1: Όχι,
0: στην,
1: δεν με κατάλαβες. Άλλο λέω. Δηλαδή, από την πρώτη ματιά που βλέπεις το ζευγάρι, έλεγες τώρα εκεί πέρα θα τη ρίξει κανένα 3-0. Κανένα 3-0, δεν κατάλαβες. Δηλαδή, θα είναι άνετη νίκη. Και όμως, φίλε, δυσκολεύτηκε πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι θα γίνει φοβερό πρωτάθλημα και δύσκολο πρωτάθλημα.
0: Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είχαμε Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Τότεναμ 0-0, Νιουκάστλ Πόρτμουθ 2-2 και Ήψουιτς Λίβερπουλ 0-2. Η αγωνιστική η τρίτη συνεχίζεται σήμερα όμως με τις εξής αναμετρήσεις. Στις 4 ώρα το απόγευμα έχουμε Everton Manchester United, ένα πολύ καλό παιχνίδι, στις 4 ώρα το παιχνίδι αυτό. Ενώ στις 6:30 έχουμε το Arsenal Chelsea. Για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική στις Premier League. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί, βέβαια με τα δύο παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα. Πώς είναι μέχρι αυτή τη στιγμή?
1: Να πούμε ότι η Manchester City είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς, η Hull ακολουθεί με 7, η Arsenal, η Chelsea με 6, η Brentford με 5 μαζί με τη Liverpool και τη Newcastle και τη Leeds, η Brighton, η Everton, η Sunderland από 4, η Manchester United, η Crystal Palace, η Ipswich με 3, η Bournemouth με την Nottingham Forest από 2, η Aston Villa και η Tottenham από 1, η Fulham και η Coventry χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Και πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Είναι η τέταρτη, 12 του μηνός 5 η ώρα, Bournemouth Brentford, Aston Villa Nottingham Forest, Chelsea Hull, Crystal Palace Ipswich, Liverpool θα παίξει με την Fulham. Στις 12 του μηνός επίσης σε 7:30 ώρα έχουμε Tottenham Everton, Sunderland Arsenal, 13 του μηνός 4 η ώρα Coventry Brighton, 6:30 ώρα Manchester United Manchester City και 14 του μηνός έχουμε στις 10 η ώρα το match της Leeds με την Newcastle. Αυτά όσον αφορά και στην Premier League, σημαντικό και εδώ το πρωτάθλημα. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Και η επόμενη αγωνιστική, πολύ σημαντική. Πάμε στην Γαλλία, πάμε στο πρωτάθλημα της Γαλλίας και εδώ διανύουμε την τρίτη αγωνιστική. Να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε εχθές, τα αποτελέσματα, να τα θυμηθούμε. Χαβρι Μπρέστε 1-2, Νις Λεμάνς 1-1, Λανς Λοριάν 0-1, Παρίς Γερμέν Μονακό 1-2, Λιόν Οσέρ 3-1 και Τουλούζ Λιλ 0-1. Να δούμε και τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για την τρίτη αγωνιστική που ολοκληρώνεται σήμερα. Έχουμε Τρουά Στρασβούργο σήμερα στις 4 η ώρα, Αντζέρ Ρεν στις 6 και 4 και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέι Παρίσι, που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική όσον αφορά την Γαλλία. Για την τρίτη αγωνιστική της Γαλλίας. Πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογίες με τα παιχνίδια που ήδη περιμένουμε.
1: Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Εδώ η Μονακό προπορεύεται με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η Λιόν με 7 μαζί με τη Λίλ. Η Μπρέστ έχει 5. Παρίσι, Ρεν, Τρουά, Λοριάν από 4. Μαρσέι, Γκλάνς, Αντζέρ, Στρασβούργο από 3. Λεμάν, Παρίσι, Ζερμέν και Νις από 2. Χαβρι και Τουλούζ 1. Και ο Σερ χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε στην τέταρτη αγωνιστική. 11 του μηνός, 10 παρατέταρτο έχουμε το μάτς της Ρεν με την Μαρσέι. 12 του μηνός στις 6 και 4 το Στρασβούργο Μονακό. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε ο Σέρνης, Χαβρι, Αντζέρ, Λοριάν, Τουλούς, Παρίσι, Λιόν. 13 του μηνός στις 4 η ώρα το μεσημέρι Λίλ, Τρουά. 6 και 4 Λεμάν θα παίξει με τη Λανς. Και 10 παρατέταρτο το βράδυ Μπρέστ, Παρίσι, Ζερμέν.
0: Να πάμε και στην Bundesliga, στη Γερμανία. Εδώ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική διανύουμε. Έγιναν αρκετά παιχνίδια εχθές. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου 0-0. Χοφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-3. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Ούνιο Βερολίνο 4-0. Γκλάντμπαχ Έλβερσμπεργκ 3-4. Νίκη για την Ελβεδρμπεκ, την καινούργια αυτή νεοφώτιση ομάδα.
1: Έχει
0: ξεκινήσει δυνατά. Είχε όμως και μια κόκκινη κάρτα. Βέρτε Βρέμις Λειψία 3-1. Πάντερμπολ Φράιμπουργκ 0-1. Στουγκάρδη Κολονία 4-1. Να δούμε και τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για την δεύτερη πάντα αγωνιστική στην Bundesliga. Αμβούργο Μάιντ σήμερα στις 4.30, ενώ στις 6.30 έχουμε Άιντραχ Φραγκφούρτης Άουσμπουργκ για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Της Bundesliga. Η δεύτερη αγωνιστική, συγγνώμη, της Bundesliga. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική και βαθμολογία, Μινά.
1: Πάμε στη βαθμολογία πρώτα. Ναι. Φράιμπουργκ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Έλσβεμπεργκ 6 βαθμούς, Μπάγκερ Μονάχου 4, η Λεβερκούζεν, η Άουσμπουργκ, η Λειψία, η Στουτγκάρδη, η Βέρντερ Βρέμις και η Κολονία από 3, η Άιντραχτ, η Μάιντς, η Πάτερμπορν, η Σάλκε, η Ουνιόν Βερολίνου από 1, η Χόφενχάιμ, το Αμβούργο και η Γκλάντμπαχ χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική που είναι η Τρίτη, 11 του μηνός 9.30 ώρα το βράδυ Ούνιον Βερολίνου Σάλκε, 12 του μηνός 4.30 ώρα Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη, Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ, Άουσμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Μάιντς Άιντραχτ, 7.30 ώρα Κολονία Βέρντερ Βρέμις, 13 του μηνός 2 αναμετρήσεις, 4.30 ώρα Λειψία Αμβούργο και 6.30 ώρα Έλσβεμπεργκ Μπάγκερ Μονάχου.
0: Να πάμε στην Ισπανία και στο πρωτάθλημα της Λα Λίγκας. Εδώ έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Παιχνίδια που έγιναν εχθές, έχουμε όμως και σήμερα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική στην Ισπανία. Να δούμε τα χθεσινά παιχνίδια. Βιγιρεάλ Λα Κορούνια 2-3. Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2. Αθλέτικο Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Ήττα για την Ρεάλ Μαδρίτης Μινά εχθές από την Μπέτις. Συνεχίζεται η αγωνιστική, η τέταρτη όπως είπαμε.
1: Βαλένθια. Μπορούμε να το πούμε και γιατί πολλοί είχαν στα προγνωστικά εχθές και το τονίζω, είχαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει την Μπέτις. Μερικοί όμως το είχαν παίξει φίλε και χ. Δηλαδή να έρθει σοπαλία το παιχνίδι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες δηλαδή που έχω. Αλλά η Μπέτις έκανε την έκπληξη και καταλαβαίνεις φίλε Γρηγόρη ότι Μπέτις... όσοι το είχαν παίξει έδινε νομίζω και καλή απόδοση.
0: Και καλή απόδοση. Η Μπέτις έφτασε τη Ρεάλ Μαδρίτη στους 9 βαθμούς και η Μπαρτσελόνα βέβαια είναι με ένα παιχνίδι λιγότερο που θα παίξει σήμερα. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπέτις είναι στους 9 βαθμούς και τους ακολουθεί από όσα θα αναπνοήσει η Λα Κορούνια που κέρδισε και αυτή εχθές. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα πώς έχει. Βαλένθια Μπαρτσελόνα σήμερα στις 5 και 4. Να δούμε η Μπαρτσελόνα μπορέσει να πάρει νίκη μέσα στη Βαλένθια από τις νυχτερίδες. Αλάβες Οσασούνα 7.30. Μάλαγα Λεβάντες 7.30. Εσπανιόλ Σεβίλη στις 10 η ώρα. Και έχουμε και δύο αυριανά παιχνίδια. Χετάφε Θέλτα στις 8 και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδά στις 10.30. Η τέταρτη αγωνιστική για τη Λα Λίγκα.
1: Και ξέρεις, το Βαλένθια Μπαρτσελόνα είναι μάτς παγίδα, φίλε.
0: Μάτσε παγίδα.
1: Γιατί η Βαλένθια μπορεί να είναι χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά θέλει οπωσδήποτε νίκη, γιατί έχει μείνει στον ένα πόντο.
0: Η Βαλένθια, ναι, είναι στον ένα πόντο, είναι στη 18η θέση και η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη, με ένα παιχνίδι λιγότερο.
1: Φυσικά το φαβορί είναι η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν πάβει να είναι μάτς παγίδα για μένα.
0: Ναι. Οι νυχτερίδες έχουν κάνει και καλές μεταγραφές, ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, και φέτος δεν θα είναι η Βαλένθια που ξέραμε τις άλλες χρονιές. Η Βαλένθια έχει μεγάλη ιστορία. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει παίξει σε Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια δεν τα πηγαίνει βέβαια καλά. Αλλά φέτος θα κάνει το κάτι διαφορετικό. Βέβαια, το ξεκίνημά της δεν είναι καλό. Εντάξει, αυτό το λέμε.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Όπως και η Έλτσε και η Μάλαγα. Είναι οι ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει καλά στην Ισπανία. Ναι, πάμε να δούμε. Ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπέτις με 9. Η Λα Κορούνια που έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ καλά, φίλε Γρηγόρη, μετά την έλευσή της στα μεγάλα σαλόνια της Λα Λίγκα.
0: Ναι,
1: είχε πολλά χρόνια να ανεβεί στις κατηγορίες.
0: Είναι ψηλά, ναι.
1: Στην ψηλή κατηγορία. Αλαβές, Οσασούνα, Ατλέτικο Μαδρίτης 7. Σεβίλη, Αθλέτικο Μπιλμπάο 6. Λεβάντε, Σαντατέρ, η ομάδα της Ράγιο Βαγεκάνο, Κυρία Σοσιεδάδ από 4, Εσπανιόλ Χετάφε από 3, Βιγιαρεάλ Κιθέλτα από 2, Βαλένθια Έλτσε Μάλαγα από 1. Να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική που είναι η 5η. 11 του μηνός έχουμε 10 η ώρα Σεβίλη Βαλένθια, 12 του μηνός 3 η ώρα Σαντατέρ Αλαβές, 5 και 4 Οσασούνα Εσπανιόλ, 7.30 ώρα Αθλέτικο Μπιλμπάο Έλτσε και 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο, 13 του μηνός 3 η ώρα Θέλτα Μάλακα, 5 και 4 Λεβάντε Μπαρτσελώνα, 7.30 ώρα Χετάφε θα παίξει με τη Λα Κορούνια, 10 η ώρα Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Ενώ το πρόγραμμα κλείνει της 5ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα με το μάτς που θα γίνει 14 του Σεπτέμβρη στις 10 η ώρα το βράδυ, Βιγιαρεάλ Μπέτις.
0: Να περάσουμε και στην Ιταλία, στο καμπιονάτο. Ρώμα Αταλάντα 2-1. Εδώ μηνά ένα παιχνίδι που το έβλεπα. Έκλεβα κάποιες ματιές και έβλεπα το παιχνίδι αυτό.
1: Πώς το είδες, για πες μου.
0: Προηγήθηκε η Αταλάντα στο δεύτερο ημίχρονο και σε 3 λεπτά η Ρώμα γύρισε το παιχνίδι.
1: Η Ρώμα που είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Fest του Champions League.
0: Πίεζε την Αταλάντα πάρα πολύ η Ρώμα. Είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η Αταλάντα έβαλε τον γκολ. Λέγανε όλοι ότι το παλεύει η Ρώμα για την ισοπαλία. Πήρε την ισοπαλία και μέσα σε 3 λεπτά γύρισε και το παιχνίδι 2-1. Ένα πραγματικά ωραίο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική στην Ιταλία. Ίντερ Νάπολη 3-1.

0: έχει ξεκινήσει καλά η ομάδα της Κόμο που έχει πάει και στη League Phase του Champions League.
1: Η Κόμο και από πέρσι μηνά και φέτος είναι πολύ καλά, από ό,τι φαίνεται. Αυτό σε καλή λέω. Κατάσταση και με καλή αυτό ομάδα. Λέω,
0: δηλαδή,
1: καλή ομάδα.
0: Δηλαδή,
1: μα αυτά πω, θέλουμε να βλέπουμε. Ναι. Δεν θέλουμε να βλέπουμε.
0: Μα θέλω να πω ότι
1: Ιουβέντους,
0: ανεβαίνουν μερικές ομάδες.
1: Να βλέπουμε και πιο μικρές ομάδες.
0: Αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς. Ότι να βλέπουμε μερικές ομάδες, δηλαδή και τις πιο μικρές ομάδες να κοντράνουν τις μεγαλύτερες. Δηλαδή το ευχαριστιέσαι έτσι το πρωτάθλημα.
1: Και να υπάρχει ανταγωνισμός με τις μεγάλες ομάδες. Είπαμε τρίτη αγωνιστική για την Ισπανία, που όπως είπαμε, την Ιταλία που δεν ολοκληρώνεται σήμερα, είπαμε αύριο. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Φροζινόνε Βενέτσια στις 4 η ώρα, Πάρμα Μότσα στις 4, Μπολόνια Σασουόλο στις 7 η ώρα, Γιουβέντους Μίλα στις 10 παρατέταρτο, ένα πραγματικό ντέρμπι εδώ. Κάλιαρι Λέτσε αύριανό παιχνίδι 7.30 και Ουντινέζε Λάτσιο αυριανό παιχνίδι και αυτό στις 10 παρατέταρτο. Θα είναι η τρίτη αγωνιστική. Οι Γιουβέντους Μίλαν σημαντικό παιχνίδι αυτό μηνά. Εδώ έχουν από 6 βαθμούς και η Μίλαν και η Γιουβέντους, τέταρτη και πέμπτη θέση. Και προσπαθούν φυσικά να πάρουν την νίκη και να φτάσουν την Ρώμα και την Ίντερ που έχει 9 βαθμούς, να πλησιάσουν και αυτοί στην πρώτη θέση. Γιατί η Ρώμα και η Ίντερ από 9 βαθμούς, όπως και η Κόμο, όπως είπες, είναι τρίτη θέση με 7 βαθμούς και να περάσουν την Κόμο. Πραγματική μάχη ανάμεσα στη Μίλαν και στην Γιουβέντους Μίλαν που είναι σήμερα. Έχουν και δύο ομάδες από 6 βαθμούς. Είναι τέταρτη και πέμπτη θέση ανάλογα με την διαφορά τερμάτων. Η Μίλαν είναι στους 6 βαθμούς με 4 τέρματα και 1 κατά και η Γιουβέντους είναι με 3 υπέρ και 0 τέρματα. Πάμε μια σε βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική γενική.
0: Πάμε βαθμολογία. Ρώμα, Ίντερ έχουν από 9, η Κόμο 7, η Μίλαν, η Γιουβέντους, η Λάτσιο, η Αταλάντα από 6, Ουντινέζε 4, Φροζινόνε, Σασουόλο, Κάλιαρι, Λέτσε, η Νάπολη και το Τωρίνο από 3, χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, Μπολόνια, Πάρμα, Μόντσα, Βενέτσια, Τζένοα και Φιωρεντίνα. Πάμε λιγάκι στην επόμενη αγωνιστική. Είναι η τέταρτη, 11 του μηνός, 10 παρατάρτο έχουμε Βενέτσια Φιωρεντίνα. 12 του μηνός, 4 η ώρα Τζένοα Φροζινόνε. 7 η ώρα Λάτσιο Μίλαν, πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Ολύμπικο. 10 παρατάρτο Αταλάντα Κάλιαρη. 13 του μηνός, 4 η ώρα έχουμε το μάτς της Λέτσε με τη Μόντσα. Η Νάπολη θα αποδοθεί την Πολόνια σε 7 η ώρα. Σασουόλο Γιουβέντους στις 10 παρατέταρτο, 14 του μηνός 3 ματσάκια, 2 στις 7.30 ώρα, Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα και 10 παρατέταρτο έχουμε Ίντερ Ουντινέζε.
1: Να πάμε και στο Championship, στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας που γίνεται και εκεί πραγματική μάχη. Έχουμε την πέμπτη αγωνιστική που έγιναν χθες τα περισσότερα παιχνίδια, με ένα παιχνίδι που θα γίνει σήμερα. Όλα τα παιχνίδια τα περισσότερα έγιναν χθες για την πέμπτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Swansea Wrexham 0-0, Burnley Bristol City 1-2, Millwall Bolton 4-0 με δύο κόκκινες κάρτες, μία για τη Millwall και μία για την Bolton. Νίκη όμως για τη Millwall με 4-0. Η QPR με τη Middlesbrough 0-1, Sheffield United Norwich 1-3, West Brom Watford 1-0, West Ham Derby 3-0, Portland Cardiff 2-0, Lidl Southampton 1-1, Preston Blackburn 2-1, Stoke Charlton 4-0 με μια κόκκινη κάρτα για την Charlton. Αυτά για την πέμπτη αγωνιστική, ενώ το παιχνίδι που έχουμε σήμερα είναι Birmingham Wolves. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική. Birmingham Wolves σήμερα πέμπτη αγωνιστική στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στη βαθμολογία Swansea 11, Middlesbrough, QPR, η Bristol City, ναι, η West Brom, η Charlton από 10, η Millwall έχει 9, η West Ham έχει 8, η Wolves έχει 7, η Wrexham, η Birmingham, η Norwich, η Stoke, η Portsmouth, η Sheffield United με 6, η Blackburn, η Watford, η Lincoln από 5, Southampton, η Derby, η Bolton από 4, η Cardiff, η Preston από 3 και η Burnley 2 βαθμούς στην τελευταία θέση. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που είναι 8 του μηνός και 9. Είναι η έκτη, 8 του μήνους 10 παρατάρτο έχουμε Blackburn Sheffield United, την ίδια ώρα Watford Preston, Cardiff Stoke, Southampton Swansea, η Wrexham θα παίξει με την Burnley, η Bolton με την West Ham, στις 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι, Bolton με την West Ham και 9 του μήνους έχουμε 10 παρατάρτο, δύο παιχνίδια, Derby West Brom και Norwich Birmingham και στις 10 η ώρα το βράδυ, Charlton QPR. Αυτά είναι όσον αφορά και στην Championship. Ναι.

0: Πριν πάμε σε
1: μουσική γέφυρα,
0: πάμε λίγο στο χορηγό της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμπεριλημμένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Πάμε, μην πάμε σε μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε με Super League 1 και 2,
1: ναι.
0: Και να κάνουμε σχόλιασμα και τις ομάδες, το πώς θα αντιμετωπίσουν σήμερα τους αντιπάλους τους. Και το ντέρμπι φυσικά να σχολιάσουμε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στο Ράδιο Θήβα 97,5, και στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Να συνεχίσουμε να έρθουμε στα εγχώρια, να αφήσουμε τα ευρωπαϊκά μας πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο και να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρα αλλά με τα εγχώρια. Να πάμε στην Super League 1, να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε εχθές. Όπως εχθές είχαμε δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Άρης 5-0, μια άνετη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, και ο Βόλος Ολυμπιακός 1-1, με το γνωστό αποτέλεσμα και με τον τραυματισμό που είχαμε, αλλά και τον γκολ που φάγαμε. Μηνά, ήταν πολύ χάλια, δεν υπήρχε καθόλου αμυντική κάλυψη, γύρισε την μπάλα ο Ρέτσος και δεν πρόσεξε καθόλου το τερματοφύλακα που πήγε να σώσει την μπάλα, και από κοντά μετά ο Αργεντίνος μας έβγαλε τον γκολ από τον Βόλο και ήρθε το 1-1. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε ψυχολογία μετά από αυτό το μαρκάρισμα που έγινε στο Ελκαμπί, και ο μεγάλος αυτός τραυματισμός που σχολιάζουν όλα τα μέσα σήμερα, και ότι ο άνθρωπος χειρουργήθηκε. Αλλά δεν είναι όμως έτσι, Μινά. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι. Ο τραυματισμός, ναι, πρέπει να είσαι δυνατός. Είπε ο Μεντιλίμπαρ στα αποθητήρια, σχολιάσανε όλοι το θέμα αυτό, γιατί πήγε με το 0-1 Ολυμπιακός μετά το πέναλτι που κέρδισε και το εκτέλεσε ο κύριος Ζώτας από την Ισπανία. Μπόρεσε και έκανε το 1-0 Ολυμπιακός, αλλά είπε στα αποθητήρια ο Μεντιλίμπαρ ότι όποιος δεν μπορεί μετά από αυτό το συμβάν που συνέβη και δεν νιώθει καλά ψυχολογικά, να κάνω αλλαγή. Είπαν όλοι οι παίκτες όχι και μπήκανε μέσα για να πάρουν το παιχνίδι και να κρατήσουν έστω και το 1-0. Εκεί που πίεζε ο Ολυμπιακός, ήρθε όμως το γκολ σε κάποιο λεπτό, δεν θυμάμαι, 75-80, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Γύρω στο 78 ήταν.
0: 78. Και μετά τα πράγματα γίνανε πολύ δύσκολα.
1: Το θέμα είναι...
0: Αλλά ήταν φτηνό γκολ αυτό που φάγαμε, Μινά. Δεν επιτρέπεται. Ομάδα δισεκατομμυρίων σε σχέση με το Βόλο δεν τρως τέτοιο γκολ και δεν κάνεις τέτοιες βεβαιασμένες κινήσεις σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πίεζε για να κάνει και το δεύτερο γκολ.
1: Το θέμα είναι, Γρηγόρη, και εγώ αυτό που ξέρω θα το πω, είναι το εξής, ότι ο Ελκαμπή καλώς κακώς τραυματίστηκε. Σωστά μέχρι εδώ, σωστά. Πρέπει να έχεις, φίλε, και άλλον επιθετικό. Δεν γίνεται να περιμένεις μόνο από ένα παίχτη να σου βγάλει όλη τη σεζόν. Κάποια στιγμή ο παίχτης θα τραυματιστεί. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει φάουλ στο γεγονός ότι έχει αφήσει και το Γιάρε Μητσουκ έξω. Γιατί, ναι, τώρα μην νομίζεις ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι έτοιμος. Πολλοί περιμένουν
0: και
1: ότι
0: θα φάει σίδερα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τον είχε στο πάγο, όπως είπαμε, και στο δουλάπι, ξεχασμένο.
1: Τον είχε στον πάγο
0: και μέχρι και για μεταγραφή ακουγότανε. Ναι. Μέχρι και πολλά και διάφορα.
1: Και τώρα που ήρθανε τα σκούρα, θα πάρει στο Γιάρεμτσουκ. Να σου πω κάτι. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτή και θα την πω. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Είναι προσωπική γνώμη του καθενός το τι πιστεύει και το τι λέει. Φίλε, για μένα ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει τουλάχιστον 3-4 επιθετικούς. Για μένα. Και επιθετικούς πρωτοκλασσάτους.
0: Κοίτα, της
1: εμπειρίας του Ελκαμπί εννοώ.
0: Επιθετικούς αναγράφεις.
1: Τουλάχιστον 2.
0: Αναγράφεις και τον Ζέλσον και τον και τον Ζώτα, όλους αυτούς, και τον Ρόκα, όλους αυτούς τους κάνει, τους αναγράφεις σαν επιθετικούς. Δεν τους αναγράφεις σαν ακραίους.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι θέλει να κάνει
0: προπονητή. Και πέρσι, αν θυμάσαι, ο Ζέλσον έβγαλε όλη τη χρονιά. Μέχρι και επιθετικό τον έβαλε σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ισερεί.
1: Ναι,
0: και φέτος πάλι μία από τα ίδια. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο Ελκαμπή, τι να σου κάνει. Ο άνθρωπος έπαιξε μοντιάλ, έπαιξε με την πατρίδα του παιχνίδια. Είναι πολύ κουρασμένος δηλαδή. Σωματικά δεν είναι μηχανάκι. Ήθελε ο άνθρωπος ειδική μεταχείριση. Όπως είπες, να είχες τον Γιάρεμτσουκ, να είχες και το Κλέιτον όπως τον έχεις, και να τους ξεκίναγες αυτούς και σιγά σιγά να τον έβαζες στο ημίχρονο. Μην το βάζεις τώρα σαν καθαρό μου επιθετικό και σαν φαβορή σε όλα τα παιχνίδια, στο ξεκίνημα τώρα του πρωταθλήματος και για την Ευρώπη. Δεν γίνεται. Κάποτε ο άνθρωπος ήταν. Και βλέπεις ότι δεν πήγαινε και καλά, δεν μπορούσε και να βγάλει και γκολ.
1: Αυτό. Αυτό ακριβώς.
0: Να ξέχασε την μπάλα, αποκλείεται.
1: Θέλει...
0: Να συνέβη κάτι άλλο, αποκλείεται. Η μεταγραφή του έγινε και πλουσιοπάροχα την πλήρωσε ο κύριος Μαρινάκης και τον κράτησε. Άρα απλώς ο άνθρωπος δεν μπορούσε. Ήτανε κουρασμένος.
1: Θέλει επιθετικός η ομάδα, φιλέ. Η ομάδα δεν μπορεί να βάλει γκολ. Το θέμα αυτό το λέμε από πέρσι. Η ομάδα δεν μπορεί να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και δεν
1: έχουμε
0: βάζεις.
1: Θέμα.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Πας βάζεις το Γιάρεπ στο συνάκρι, στο περιθώριο. Για ποιο λόγο? Έχει σκοπό μέχρι και να το πουλήσεις. Τώρα θα πέσεις πραγματικά να το παρακαλάς να μπει. Ή αυτός ή ο Κλέιτον. Εγώ, κατά προσωπική μου άποψη, ο Γιάρεπτσουκ είναι καλύτερος από τον Κλέιτον. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι πιο μαχητής, πιο βλέπει δίχτυα ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να σου πω ότι το είχε στο περιθώριο. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Πας με τον Ζώτα είναι. Τώρα και με τον Ρόκα και με τον Ζέρσον να κάνεις επιθετικούς. Να τους κάνεις επιθετικούς. Οι άνθρωποι είναι στα άκρα. Δεν μπορούν να βοηθήσουν στο κέντρο. Ή με τον άλλο το Μεξικάνο που πήγε τον Πιτσίρικα. Είναι με στις φάσεις. Καλώς. Αλλά θέλεις επιθετικό. Καθαρό αίμο δηλαδή πλέον.
1: Αυτό σου λέω.
0: Δεν
1: αυτό
0: θα κοιτάς με τους άλλους παίκτες να, κάνεις τους, να τους κάνεις επιθετικό.
1: Η ομάδα υστερεί από επίθεση, φίλε. Υστερεί. Και το είδαμε και με το παιχνίδι στο Champions League που παίξαμε με την. Ποια αποκλειστήκαμε με την Αϊμέγγεν.
0: Ο Ρέτζος.
1: Δεν μπορούσε να 800 ευκαιρίες, δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ. Τι να το κάνεις, φίλε.
0: Ο Ρέτζος, καλό παιδί, χρυσό Άγιο, Ολυμπιακός, βαμμένος, το Νατάλο.
1: Κοίταξε,
0: αλλά τέτοια λάθη κάνει. Δεν επιτρέπονται, μηνά από αμυντικό. Γρηγορή. Δεν επιτρέπονται. Πρέπει να βλέπεις καλά το γήπεδο και μπροστά και πίσω.
1: Όλοι
0: που θέλεις να γυρίσει. Δεν πρέπει να συμβαίνουν.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν ήταν ο Ρέτσος, μπορεί να το είχε κάνει κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι γίνονται λάθη που μοιραία. Δυστυχώς, ναι, όταν παίζεις ποδόσφαιρο.
0: Διαγράφεις το αποτέλεσμα. Να κάνεις το αποτέλεσμα. Χαλάς,
1: ναι,
0: το αποτέλεσμα.
1: Χαλάς το αποτέλεσμα.
0: Ήταν η μέρα πως ήταν. Αλλά... Είχε χαλάσει ψυχολογικά από το τραυματισμό. Έγινε και αυτό. Δηλαδή, βλέπεις ότι.
1: Άνθρωποι είναι.
0: Σου είπα, είναι καλό χρυσό παιδί, Άγιο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πολλών μεταγραφών, ακριβών μεταγραφών. Και δεν μπορείς να πάρεις το Βόλο, δεν επιτρέπεται. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά λέω την αλήθεια, πως είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι με αυτή την ομάδα, όχι πρωτάθλημα, αλλά ούτε η Ευρώπη. Καλά, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά λέμε και εδώ για Ελλάδα. Και ο Βόλος δεν σε πίεσε, έπαιζε στην έδρα του, αλλά.
1: Κάτσε να δούμε τη Γιαγκελόνια πρώτη αγωνιστική. Γιατί η Γιαγκελόνια είναι ομάδα καλή, ε.
0: Το είπαμε. Από την Αυστρία ομάδα.
1: Ναι. Πολωνία.
0: Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Είπαμε Κάρης 5-0. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Να δούμε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, πάντα της Super League 1. Ατρόμητος Καλαμάτα σήμερα στις 7 η ώρα. Όφη Κηφισιά 7.30 ώρα. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 η ώρα. Σημαντικό παιχνίδι για το Λεβαδιακό αυτό με τον
1: Πανετολικό. Ο Λεβαδιακός πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει νίκες.
0: Πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει νίκες. Έχει καλό ξεκίνημα. Και το ντέρμπι στις 9.30 μηνά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και κλείνει η αγωνιστική αυριανό παιχνίδι. Με αυριανό παιχνίδι, η τρίτη αγωνιστική της Super League 1, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Σήμερα το ντέρμπι είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και εδώ είναι όλα τα βλέμματα σήμερα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Παναθηναϊκός από τη μία έχει ξεκινήσει και αυτός καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και αυτός δύο νίκες. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μία γιατί έχει και ένα μάτς λιγότερο αυτό με την Κηφισιά. Εντάξει, είναι δύο ισοδύναμες ομάδες.
0: Η προϊστορία.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του θα προσπαθήσει σίγουρα για το καλύτερο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός μεν έχει παίξει ένα μάτς λιγότερο.
0: Και ο ΠΑΟΚ μηνά έχει τα προβλήματα.
1: Έχει
0: του.
1: Τα προβλήματα, ναι.
0: Και αυτό ψάχνεται για επιθετικό, δεν έχει επιθετικό.
1: Βέβαια, έχει προβλήματα πολλά κι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα ντέρμπι, δεν μπορείς να καθορίσεις
0: να
1: τι θα γίνει.
0: Να πεις το τελικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό.
0: Προηγούμενα με τρεις στις άλλες χρονιές είχαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Χρονολογίες 2005-2004 είχαμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Γενικά ισοπαλίες, αλλά ναι.
0: Ναι, ισοπαλίες και νίκες του ΠΑΟΚ μέσα στην, το 2002 με 2-0 απέναντι στο Παναθηναϊκό. Το 2005 είχαμε ισοπαλία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στα τελευταία play-off παιχνίδια που παίξανε μαζί. Είχαμε αυτό το 2-2. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ντέρμπι που, όπως είπες, δεν μπορείς να καθορίσεις ακριβώς ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Είπαμε τα προβλήματά του έχει ο Παναθηναϊκός, έχει και ο ΠΑΟΚ επίσης τα ίδια προβλήματα. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι άξιον ανάλογα σε αυτές τις δύο ομάδες, τις ιστορικές και μεγάλες του πρωταθλήματος. Να ευχαριστηθούμε, καλό ποδόσφαιρο και ο καλύτερος ας κερδίσει. Μην πάμε να δούμε τη βαθμολογία και μετά να πάμε στο Super League 2.
1: Πάμε να δούμε βαθμολογία. ΑΕΚ Ολυμπιακός 7, ΠΑΟΚ Πανετολικός Άρης 6, Παναθηναϊκός 3 μαζί με τον Όφη, ο Βόλος έχει 2, Κηφισιά ο Ηρακλής από 1, Ατρόμητος Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που έχουμε. Να πούμε ότι θα γίνει εξαναβολής πρώτη αγωνιστική του Παναθηναϊκού Κηφισιάς στις 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, την 5η, 9 η ώρα. Ενώ τέταρτη αγωνιστική είναι στις 12 του μηνός, 7 η ώρα έχουμε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Σοφή. 9 η ώρα στην Θεσσαλονίκη έχουμε το μάτσο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο απέναντι στον Ατρόμητο. Στις 13 του μηνός 6 ώρα έχουμε Καλαμάτα Βόλο στο δομητικό στάδιο της Καλαμάτα στην παραλία. 7 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. 9 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης έχουμε το μάτς της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. 13 του μηνός επίσης την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι γειτονικό ΠΑΟΚ Άρης. Και 13 του μηνός επίσης στις 9.30 ώρα έχουμε Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτά είναι για τη Super League
0: 1. Μάλιστα, να πάμε στην Super League 2 που ξεκίνησε εχθές με το Παθρακικός Πύργος, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε όμως να δούμε τα σημερινά παιχνίδια που είναι αρκετά σήμερα. Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β' στις 4. Την ίδια ώρα έχουμε ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, ντέρμπι εδώ. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, Μαρκό Πανσεραϊκός. 4 η ώρα τα παιχνίδια αυτό. Ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Καλυθέα Νίκη Βόλου, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30 και ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στις 4 η ώρα στις 9 του μηνός για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της Super League 2.
1: Να πούμε ότι οι ομάδες που θέλανε σοπαλία έχουν από ένα βαθμό, οι υπόλοιπες 0. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, φίλε Γρηγόρη. Ναι. Η δεύτερη αγωνιστική, 13 του μηνός 6 ώρα, έχουμε Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς, Μαρκό Καλυθέα, Ελλάδα Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, η Λάρισα θα παίξει με την ομάδα της Ζακύνθου, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β και Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος. Μάλιστα. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική και στη Super League 2.
0: Να πάμε σε μια μουσική γέφυρα και να επανέλθουμε με άλλο άθλημα, με το μπάσκετ.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε ένα Θάνο Καλλύρη τώρα.
0: Πάμε.
1: Και επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο μαζί.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως είπαμε, θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι υπάρχει παγκόσμιο κύπελο γυναικών, χτες είχαμε την δεύτερη αγωνιστική και παιχνίδια που έχουμε βέβαια και σήμερα, να δούμε τα παιχνίδια που έγιναν χτες για τη δεύτερη αγωνιστική στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών, Γαλλία, Νότια Κορέα 95-69, Γερμανία, Ιαπωνία 74-58, Νιγηρία, Ουγγαρία 67-71 και Μαλή, Ισπανία 82-73. Η δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα. Έχουμε παιχνίδι που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Τουρκία-Αυστραλία στο ημίχρονο είναι 30-40. Μπροστά η Αυστραλία απέναντι στην Τουρκία στο ημίχρονο. Κίνα-Τσεχία είναι στις 3.30 το παιχνίδι αυτό. Πορτορίκο-Βέλγιο στις 7 παρατέταρτο. Και Ιταλία-Ηνωμένες Πολιτείες στις 10 παρατέταρτο. Δεύτερη αγωνιστική για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε το πώς έχουν διαμορφωθεί οι ομίλοι με την βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Ισπανία είναι πρώτη με 3 βαθμούς μαζί με το Μαλί. Δεν έχουν ήττε η Ιαπωνία και η Γερμανία. Πάμε στο δεύτερο γκρουπ. Η Γαλλία μετά από 2 συνεχόμενες νίκες είναι πρώτη με 4 βαθμούς. Η Νότια Κορέα μετά από 2 αγωνιστικές είναι στους 3 βαθμούς. Και η Ουγγαρία και η Νιγηρία δεν έχουν βαθμούς. Πάμε και στο τέταρτο γκρουπ. Η Αυστραλία προηγείται στην βαθμολογία εδώ στο τέταρτο γκρουπ με 2 βαθμούς μαζί με το Βέλγιο. Έχουν δώσει από ένα παιχνίδι. Τα επόμενα παιχνίδια θα τα δώσουν σήμερα και αύριο. Η Τουρκία και η Πορτορίκο και Τουρκία που πλαισιώνουν το τέταρτο γκρουπ με 0 βαθμούς. Πάμε και στο επόμενο γκρουπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από ένα παιχνίδι που έχουν δώσει είναι 2 βαθμούς μαζί με την Ιταλία, προηγούνται στην βαθμολογία. Έχουν δώσει από ένα παιχνίδι και έχουν 2 βαθμούς. Και Τσεχία και η Κίνα που πλαισιώνουν το τελευταίο γκρουπ έχουν 0 βαθμούς μετά από ένα παιχνίδι που έχουν δώσει. Αυτή είναι και η βαθμολογία όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο γυναικών στο μπάσκετ. Να πάμε όμως σε κάτι φιλικά παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα, που γίνονται εδώ για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ηρακλής παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 6 ώρες σήμερα, φιλικό παιχνίδι, παιχνίδι προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Νάπολη στις 9.30 και ο Ερυθρός Αστέρας με τον Ολυμπιακό στις 9.30. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 2, είναι το δεύτερο παιχνίδι και μετά θα ξεκινήσει και αυτός τις υποχρεώσεις όσο στο Διεθνή αλλά όσο και στη Ευρωλίγκα. Μινά, πάμε σε σένα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Champions League στο μπάσκετ, να πούμε ότι έχουμε προκριματικά, φίλοι ακροατές. Έχουμε προκριματικά του Προμηθέα με την Βιέννη στις 2 και 4 το μεσημέρι στις 15 του μηνός και ο Κολοσσός Ρόδο θα παίξει με την Μανίσα Μπουγιουσεχηρή στην Τουρκία στις 4.30 ώρα. Αυτό είναι για το μέχρι να συμπληρωθούν και οι όμιλοι, γιατί στα κύρια, δηλαδή οι όμιλοι που έχουν συμπληρωθεί είναι ο πρώτος όμιλος Ναντέρ Τραμζοσπορ, Ηρίτας και Σαμπά Μπακού, ο δεύτερος όμιλος Στρασβούργο, Γαλατά Σαράι, Τσιμπόνα και Λέγκια Βαρσοβίας. Στον τρίτο όμιλο περιμένουμε αντίπαλο για την ΑΕΚ που είναι μαζί με την Αντβέρπ Τζάιατς και την ομάδα της Ζομπατέλη. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε Βαρέζε, Μούρθια, Μπάμπερ και Περιστέρι. Στον πέμπτο όμιλο Νικάχα Μάλαγα, Παρτούμπιτσε, Ρετζιάννα και Γιουβέντους. Στον έκτο όμιλο Χάπελ Χολών, Σολέ και Σουμπότιτσα. Περιμένουμε ακόμα μία ομάδα εδώ. Στον έβδομο όμιλο έχουμε Άλμπα Βερολίνου, Μπιλμπάου, Ιγκοκέα και Σλάβια Πράγας. Και στον όγδο όμιλο Βόνι, Μπνέι, Ερτζίλια, Χουβεντού του Μπανταλώνα και Πόρτο. Αυτά είναι και στο Champions League στο μπάσκετ. Είπαμε, περιμένουμε τα προκριματικά για να συμπληρωθούν και εδώ πέρα οι όμιλοι μας. Στο FIBA Euro Cup, να πούμε τώρα εδώ, και εδώ περιμένουμε, έχουμε τα προκριματικά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε στις 23 του μηνός τα 3 αναμετρήσεις. Η Νεύτσε θα παίξει με την Παρνού, η Σαμομπόρ με την Πριεβίζδα και η Κυπέγια με την Δυναμό Βουκουρεστίου. Ενώ οι ομίλοι που είναι ήδη έτοιμοι, ο πρώτος όμιλος είναι Τριέρε, Σπλίτ, Τρέπκα και περιμένουμε ακόμα μια ομάδα. Ο δεύτερος όμιλος ο Στάνδης, Λονό και Ολάι, Ζιελώνα, Γκόρα και Χιρόνα. Ο τρίτος όμιλος Κραϊόβα, Σπόρτινγκ, Εσελνέρ, Εροξπόρ και Τσέντσε. Τέταρτος όμιλος η Νανσί, ο Κεραυνός, η Σετσίν και η Νίτρα Μπλου Ουίνγκς. Ο πέμπτος όμιλος, Ταρτού, Ούλικουλ, Ηρακλής, η Σκόπια και ακόμα μια ομάδα περιμένουμε εδώ για να συμπληρωθεί ο όμιλος. Ο έκτος όμιλος, Σαλόνι Σαονέ, Κάλεφ Κράμο, Μπασκίνη και Βαλμιέρα. Και ο όγδος όμιλος, Μύκονος, Λοκομοτίβ και περιμένουμε ακόμα δύο ομάδες. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η όμιλη, γι' αυτό δεν τα έχουμε αναφέρει. Απλώς είπαμε τώρα περιμένουμε
0: οι ομάδες που έχουν περάσει κανονικά. Και
1: οι ομάδες που έχουν περάσει προκριματικά, ενώ να πούμε φίλε Γρηγόρη και την Ευρωλίγκα, μιας που είπαμε στο μπάσκετ, να την βρούμε λίγο, γιατί και εδώ η Ευρωλίγκα είναι και αυτή σημαντική. Να δούμε και εδώ πέρα έχουμε τις ομάδες μας που συμμετέχουν στην διοργάνωση, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Πάμε λιγάκι να τα δούμε. Να πούμε ποιες ομάδες είναι φέτος. Θα αγωνίζονται η Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Μακάμπι Τελαβίβ, το Μιλάνο, η Μπαρτσελόνα, η Μπασκόνια, η Φενέρμπαχτσέ, η Βίρτους Μπολόνια, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια, η Μπεσικτάς, η Εφές Ανατολού, η Παρτίζαν, η Ζαλγκύρης, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μπάγεν, η Χάπολ Τελαβίβ, η Παρί και το Ντουμπάι. Αυτές θα είναι οι ομάδες, ενώ να πούμε ότι την πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική, 24 του μήνος, έχουμε στην Coca-Cola Arena στις 7 η ώρα του Bayer Real Madrid. Στις 8 η ώρα έχουμε στη Βουλγαρία Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Σαλγκύρης Κάουνας στην Αρένα στο Βελιγράδι. Στη Στάρκα Αρένα, 9 και 4 έχουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 ώρα στο Παλάο Μπλαουγκράνε Μπαρτσελόνα Έφες Ανατολού, την ίδια ώρα στο Φερνάντο Μπόες Αρένα Μπασκόνια Ολυμπιακός, δύσκολη έξοδο η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, 10 παρατέταρτο έχουμε στο Αστρομπάλ Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ στην Λιόν και 25 του μηνός έχουμε Μπεσικτάς Βαλένθια στην Τουρκία στις 8 η ώρα, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε θα παίξει με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ούλικερ Σπορτς Αρένα και το μάτς ολοκληρώνει στη Στάρκα Αρένα απέναντι στην Παρτιζάν και στο Μιλάνο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Αυτά είναι όσον αφορά και η πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός μέσα με Παρί και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία με την Μπασκόνια.
0: Μάλιστα, μήνα να αλλάξουμε λίγο άθλημα, να πάμε στο handball, γιατί την Τετάρτη γίνεται η πρώτη αγωνιστική για το handball των αντρών. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Ζαφυράκης Νάουσα Χαν στις 6 ώρα. Δράμα ΑΕΚ την ίδια ώρα. ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Διομήδης Άργος και Κιλκής την ίδια ώρα πάντα. Αθηναϊκός Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή και Δούκας Άρης Νίκαιας. Είναι την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη αγωνιστική 9-9 όσον αφορά το handball των αντρών. Μετά η επόμενη αγωνιστική είναι στις 26 του μηνός. Να τυπούμε και την επόμενη, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή πρόκληση με τη χώρα μας και με άλλα μέλη κράτη της Ευρώπης. Πάμε να δούμε τη δεύτερη αγωνιστική. Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας, Χάνθ Δράμα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ντέρμπι δεύτερη αγωνιστική στο handball, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργος, Γυμναστικός Σύλλογος Κιλκής Αθηναϊκός και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή, που θα γίνει όπως είπαμε η δεύτερη αγωνιστική, που θα γίνει 26 του μηνός, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Να πάμε να δούμε ακριβώς προκριματικά Euro για το handball. Να πάμε να δούμε, πάμε λίγο στο πρώτο γκρουπ, είναι η Κροατία, Φιλανδία, Λιθουανία και Ολλανδία. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Αυστραλία, Γεωργία, Νορβηγία και Τουρκία. Στο τρίτο γκρουπ είναι η Εστονία, Ισλανδία, Σερβία και Ουκρανία. Τέταρτο γκρουπ, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Νησά Φορέα και Κόσοβο. Πέμπτο γκρουπ είναι η Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Τσεχία, Ισραήλ και Σλοβενία. Έκτο γκρουπ είναι η Γαλλία, η Λετωνία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Στο έβδομο γκρουπ είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Σλοβακία. Στο όγδοο γκρουπ και τελευταίο είναι η Ελλάδα με το Λουξεμβούργο, Βόρεια Μακεδονία και Σουηδία. Είναι για το Euro του προκριματική τρίτη φάση για το handball των αντρών, που όπως είπαμε το πρόγραμμα είναι 4-11 η πρώτη αγωνιστική και παιχνίδια που θα γίνουν βέβαια και τώρα. Για να προετοιμαστούν η ομάδα όταν θα φτάσει να παίξει και με αυτές τις ομάδες. Αυτά και με το handball.
1: Γρηγόρη, βρες το χορηγό, ναι. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι, επανερχόμαστε με χορηγό και μετά πάμε στο Champions League, γιατί έχουμε πρεμιέρα. Να δούμε την ΑΕΚ που παίζει.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επαναπομαστε με
1: χορηγό. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League και θα δούμε και τις κληρώσεις του Όφη, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Europa League και στο Conference αντίστοιχα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Μαλώνεις,

0: Άμα παιδιά, έλα.
1: Ήσυξε έρωτα χωριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς. Τώρα τα αλλάζω και σε μπέκι κόκο.
2: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι ακούμε εδώ από τους Zig Zag, παλιό, που αρέσει πάρα πολύ εδώ στον καλό φίλο και συνάδελφο, στον Μινά Παπαθωμά. Χαρισμένο σε όλους εσάς που είστε και σήμερα κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε λίγο στους χορηγούς. Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρ της Βιωτίας. Να πάμε λίγο στο χορηγό Μινά και μετά να πάμε στο Champions League, στο μπάσκετ, γιατί έχουμε την ΑΕΚ που θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στο UEFA Champions League. Το πρώτο παιχνίδι. Πάμε λίγο στους χορηγούς. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμπεπτυμένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 226-20-29-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή μας και την εκτίμησή του. Μην να πάμε Champions League.
1: Λοιπόν, πάμε στο Champions League στο ποδόσφαιρο. Πρώτη αγωνιστική, πρεμιέρα, φίλοι ακροατές. 8 του μηνός την Τρίτη, στις 8 παρατέταρτο έχουμε Breeze Aston Villa και AEK LASK στην Allwyn Arena. 10 η ώρα, Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal, η Lille θα υποδοθεί την Betis. Πάμε και σε 9 του μηνός τώρα την Τετάρτη, 8 παρατέταρτο 2 αναμετρήσεις Barcelona Feyenoord και Stuttgart Viking, ενώ στις 10 η ώρα Liverpool Atletico Madrid, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava, Napoli Arsenal, Sporting Galatasaray. 10 του μηνός έχουμε την Πέμπτη 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ του Ντόνετσκ, ενώ 10 του μηνός επίσης στις 10 η ώρα αυτά τα παιχνίδια Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλίμπτ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάμπακου, Κόμο Λιψία και Σλάβια Πράγας θα παίξει με τη Λανς. Αυτή είναι και η πρεμιέρα, φίλε Γρηγόρη, στο Champions League στο ποδόσφαιρο. Σημαντικά παιχνίδια.
0: ΑΕΚ, ναι.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να πούμε.
0: Με τη Λανς Κλίντς, να δούμε τι θα κάνει. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι. Τετάρτη.
1: Ενώ να πούμε και λιγάκι, φίλε Γρηγόρη, στο Europa League.
0: Την Τρίτη, συγγνώμη.
1: Ναι, στο Europa League που ξεκινάει 16 του μηνός όμως. Ναι, η πρεμιέρα, γιατί είναι στις 16 του μηνός. 8 παρατέταρτο Ομόνια Θέλτα, Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας, 10 η ώρα Μίλαν Μπενφίκα Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, Άντερλεχτ θα παίξει με τη Λιόν, η Σάντερλαϊν θα υποδοθεί την Αλκμάρ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο Φάληρο, στο Γεώργιος Καρεσκάκης και φιλέ για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει με νίκη, Χάπολ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ, Στουρμ Γκρατς θα παίξει με τη Ρεν, Όφι Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτό το μάτς είναι 17 του μηνός, το Όφι Χόφενχάιμ 8 παρατέταρτο και το Λεύσκι Σόφιας Ζάλτσμπουργκ, ενώ στις 10 η ώρα Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Σέλτικ Φερετσβάρος, Βικτόρια Πλίζεν Ουνιόν Σεντζιλουάς, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, η Λίλεστρομ θα παίξει με την Τορένσε, η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπόρμουθ και η Μπεσίκτας με την Μαρσέιγ. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Να πούμε λιγάκι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού και του Όφη. Τη δεύτερη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Γαλλία να παίξει με τη Μαρσέ και αντίστοιχα ο Όφη επίσης στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν. Τρίτη αγωνιστική Όφη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο και Ολυμπιακός Σπαρταπράγας στο Φάληρο. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γαλλία να παίξει με τη Ρεν και ο Όφη θα πάει στην ουδέτερη τοποθεσία την έδρα της Χάπολ Μπερσεβά για να παίξει με την ομώνυμη ομάδα. Πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Μίλαν στο Φάληρο, πολύ μεγάλο μάτς, και Όφη Άντερλεχτ στο Παγκρίτιο. Έκτη αγωνιστική έχουμε Μπενφίκα Όφη στην Πορτογαλία και Τσέλιε Ολυμπιακός στην Κροατία. Ενώ στην 7η αγωνιστική Ολυμπιακός Χόφενχάιμ και Στουρμ Γκρατς Όφη και στην 8η αγωνιστική και τελευταία Τορένσε Ολυμπιακός και Όφη θα παίξει με τη Λεχ Πόσναν. Αυτά είναι τα παιχνίδια στο Europa League του Ολυμπιακού και του Όφη. Ενώ να πάμε και στο Conference.
0: Θα γίνουν 8 αγωνιστικές μηνά.
1: Ναι, στο Conference ωραία, έχουμε 6 αγωνιστικές.
0: Ναι,
1: να πούμε λιγάκι την πρεμιέρα. 15 Οκτώβρη το Conference ξεκινάει.
0: Πιο αργά.
1: Πιο αργά. Πρώτη αγωνιστική 8 παρατέταρτο. Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ. Τσέσεκα Σόφια Μονακό. Εγνάτια Μίντιλαντ. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας η Γάνδη θα παίξει με την Άρχους. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει με πρεμιέρα στο ΆΚΑ και η μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσει με τρίποντο. Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα Χετάφε Κουόπιο Τραμζοσπορ. Η Ρίγα θα παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι. Η Μιάλπη με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες. Και 10 η ώρα Κοπεχάγη Μπράγκα. Αταλάντα Πάφος. Φράιμπουργκ θα παίξει με την Γιάμπλονετς. Μπράιτον Κάουνος Αλγκύρης. Η Τβέντε θα παίξει με την Τούν. Η Μπραν με την ομάδα της Λίνκολ. Η Σεντ Τρούιντεν με την Ιμπέρια. Και η Χάρτς με την Όρτζελαντ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που της πρεμιέρας στο Conference League.
0: Που είναι 15 πούμε, του μηνός, ναι.
1: Ενώ να πούμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, είπαμε ο Παναθηναϊκός πρώτη αγωνιστική με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα μέσα. Δεύτερη αγωνιστική ταξιδεύει στο Καζακστάν για να παίξει στο Αλμάτι με την Καϊράτ. Τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τέταρτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Δανία να παίξει με την Όρτζελαντ. Πέμπτη αγωνιστική ταξιδεύει στη Γερμανία να παίξει με την Φράιμπουργκ. Και έκτη αγωνιστική και τελευταία Παναθηναϊκός Μπράιτον στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι σχετικά βατή η αντίπαλη του Παναθηναϊκού, φίλε Γρηγόρη. Έχει τα φόντα όλα να περάσει στην επόμενη φάση. Φυσικά έχει και εύκολες αλλά και πιο δύσκολες ομάδες.
0: Και πιο δύσκολες ομάδες.
1: Όλες οι κληρώσεις. Απλά είναι και ομάδες στα μέτρα του που μπορεί να τις κοντράρει και να τις πάρει.
0: Όπως είπες, ο Παναθηναϊκός μπορεί να τις κοντράρει. Είναι και μια εύκολη διοργάνωση το Conference League σε σχέση με το Europa και Champions League. Καλό θα είναι να περάσει στην επόμενη φάση και από εκεί πέρα ότι καλό ας προκύψει. Είναι στα μέτρα του. Θα δούμε όμως ναι. Τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο.
1: Αυτό εκεί, σου λέω, γιατί εκεί θα κρυθούν όλα.
0: Θα κρυθούν όλα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολο έργο, με πιο δύσκολες ομάδες και μετά και το τραυματισμό που είχε με τον επιθετικό του. Εκεί θα βρει κάποια λύση, κάτι θα κάνει, δεν θα μείνει έτσι η ομάδα. Αλλά πρέπει και ο Ολυμπιακός επίσης να πατήσει λίγο πιο καλά στα πόδια του, να δει διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια για να μπορέσει και αυτός αν θέλει να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Τώρα όσο για την ΑΕΚ είναι κοντός ψαλμός αλληλούια τώρα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: έχει και ομάδες τέζεις,
0: ξεκινάει αυτή τη βδομάδα. Η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι σε καλό, ότι πατάει καλά μετά το παιχνίδι που είχαμε στη Super League χτες απέναντι στον Άρη 5-0, ένα ευρύ σκορ. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Είπαμε αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση η Super League με το UEFA Champions League ή με τις άλλες διοργανώσεις, Europa και Conference. Απλώς πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή και η ΑΕΚ που παίζει το πρώτο της παιχνίδι για να πάρει τους πρώτους βαθμούς και να μπει με το δεξί που λένε στη διοργάνωση και φυσικά καλό για το σωματείο της αλλά και για την Ελλάδα που χρειαζόμαστε πολύτιμους βαθμούς για την βαθμολογία στην UEFA που τους ψάχνουμε δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τελευταίο και επανερχόμαστε εδώ για το κλείσιμο της εκπομπής. Είναι παρά 5 η ώρα. Αυτά για σήμερα από θέμα αθλητικό.
0: Πιστεύουμε να σας καλύψαμε. Βόλεϊ και πόλο δεν σας αναφέρουμε. Αργούν οι πρώτες αγωνιστικές. Τα είπαμε βέβαια χθες για όσους ήσασταν συντονισμένοι.
1: Και φυσικά και γάμα εθνική θα πούμε, φίλε Γρηγόρη, την επόμενη.
0: Την επόμενη εβδομάδα, γιατί τα παιχνίδια ξεκινάνε τέλος του μηνός. 26-27 του μηνός είναι η γάμα εθνική στους 10 ομίλους. Το 5ο όμιλο, όπως είπαμε, είναι η ομάδα της πόλης μας, η Θήβα. Και φιλοδοξούμε και εμείς και αυτοί και όλος ο κόσμος της πόλης εδώ να πάει καλά η Θήβα και να παραμείνει στη γάμα εθνική και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο ας έρθει από αυτήν την ομάδα που έχουμε κάνει καλές μεταγραφές φέτος η ομάδα μας Μινά στη Θήβα.
1: Ναι. Πάμε να δούμε λίγα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
0: Μάλιστα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, σιγά σιγά να περάσουμε και στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Να περάσουμε λίγο στον χορηγό της εκπομπής μας. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, Μινά. Και φίλοι μας ακροατές, γύρω από τον αθλητισμό.
1: Καλή εβδομάδα στους φίλους μας ακροατές, με υγεία.
0: Πιστεύουμε να τους ενημερώσαμε πλήρες γύρω από τον αθλητισμό, γιατί ο σκοπός αυτής της εκπομπής, οι μπαλαδέροι της Βιατίας έχουν αυτό το σκοπό, να σας ενημερώνουμε γύρω από τον αθλητισμό και σε όλα τα αθλήματα.
1: Βεβαίως. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόασή σας, να ευχαριστήσουμε το χορηγό που ήταν εδώ σήμερα φυσικά και είναι και στην εκπομπή μας, τον κύριο Βασιλείο, και μας στηρίζει στην εκπομπή. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στο Champions League,
0: καλή επιτυχία.
1: Στην πρεμιέρα Κοσμοτέ Σπορ 2 την Τρίτη στις 8 παρατέταρτο. Για όσους φίλους θέλουν να το δουν το ματσάκι από την Allwyn Arena.
0: Να σας ευχηθούμε μια όμορφη εβδομάδα
1: και καλό σήμερα.
0: Και το ραντεβού το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας.
1: Να είστε καλά, σας αφήνουμε στα χέρια εδώ του Ράδιο Θήβα με πλούσια τραγουδάκια και φυσικά
0: πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.
1: Εδώ θα είμαστε και μέσω Facebook και αυτά, να ενημερώνουμε τους φίλους μας ακροατές για τα δρόμενα, τι γίνεται. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό μεσημέρι.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306. Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
5: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery

0: Θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα, τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
2: Βουνό.
3: Θάλασσα.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Κρεατικά.
3: Θαλασσινά.
2: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
4: Στη Λαδόκολα.
3: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμηνόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Πάμε παραλία.
5: Πάμε, αλλά πήρες τα απαραίτητα.
4: Εννοείται, καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα κήπου για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιέα, μη μας ψήσει ο ήλιος.
5: Το φορητό ψυγείο.
4: Το πήρα, και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
5: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου.
4: Όχι όλο, μόνο τα καλύτερα από τον Βρακά.
5: Βρακάς, αυτό το καλοκαίρι εσύ

0: Φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολιτής? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
8: Lighting up your world.
7: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, προσφέρει.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ραδιοθήβα 97,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
6: Πάμε παραλία!
7: Πάμε! Αλλά πήρες τα απαραίτητα!
6: Εννοείται! Καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα εκεί που για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιαία, μη μας ψήσει ο ήλιος.
7: Το φορητό ψυγείο?
6: Το πήρα! Και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
7: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου!
6: Όχι όλο, μόνο το καλύτερα από τον Βρακά.
7: Βρακάς. Αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
5: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
7: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό.
8: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 2-10-98-01-40-744 και 69-86-763-000.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-600.
2: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
4: Follow us on Instagram.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
10: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO.
11: Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Έκο Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
12: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
13: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Bob.

0: Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχει θυβών για να πούμε τα νέα μας με έναν καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχει Θυβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards Επαμεινώντα 17 στον κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269. Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
1: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
2: Φρουτεμπορική παϊδιώτη, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχή για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλέ τιμέ. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 22620-80510.
3: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.
8: Μες στα χαράματα.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
5: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
9: Βουνό.
10: Θάλασσα.
9: Άσπρο.
10: Μαύρο.
9: Κρεατικά.
10: Θαλασσινά.
9: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
10: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
9: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Wolt και Box.
11: Πάμε παραλία!
10: Πάμε!
11: πάμε! Αλλά πήρες τα απαραίτητα!
12: Εννοείται! Καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα εκεί που για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιέα, μη μας ψήσει ο ήλιος.
11: Το φορητό ψυγείο?
12: Το πήρα! Και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
11: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου!
12: Όχι όλο, μόνο τα καλύτερα από τον Βρακά.
11: Βρακάς. Αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
13: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27306.
11: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό.
14: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
16: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω.

0: Fresh. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-80-83-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ραδιοθήβα 97,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

σε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από το μπαρ η μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού.

μέσα στο παλτό της μοναξιάς την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
4: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
6: Lighting up your world.
5: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
7: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
8: Follow us on Instagram.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
10: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Βουνό.
12: Θάλασσα.
11: Άσπρο.
12: Μαύρο.
11: Κρεατικά.
12: Θαλασσινά.
11: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει?
13: Στη Λαδόκολα.
11: με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
13: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540106.
14: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
15: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
14: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
15: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
14: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
16: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
17: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
18: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε τη

0: Ίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Ο τέλειος φόνος. Η συναρπαστική παράσταση με τα απανωτά sold out στην Αθήνα που καθυλώνει τους θεατές. Πρωταγωνιστούν Θάνος Καλλιόρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φραντζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης. Σκηνοθεσία Γιώργου Φραντζεσκάκη. Ο τέλειος φόνος. Βασισμένο στην κινηματογραφική επιτυχία του Άλφρεντ Χίτσκοκ.
4: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο Θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα. Προπόληση. Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατάστημα Γερμανός. Και μόρ.
3: Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο τέλειος φόνος. Μια παραγωγή του Θεάτρου Ελιάρ.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Radio Thiva 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: μαύρη πέτρα πίσω μου.
1: Μαύρη.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5. 5.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το

0: Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Radio Thiva 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5. 5.